Κι ο Μπάρμπας τότε σοβαρεύτηκε λιγάκι, την κούτρα ξύνει και παράγγειλε καφέ. Μητέρα, είπε, ήταν ένα κοριτσάκι που ορφανό μαζεύε άνθρωπο

πως ύστερα εγέμισε ληστές. Το κοριτσάκι μας το ντύσανε γριούλα και απ' τα κουρά

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Το ταξίδι μας με το οδηπορικό στη ζωή, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ξεκινάει τώρα με το πρώτο κεφάλαιο. Άγγελοι και αναγγελίες. Ο ουρανός είχε σιγήσει για πάνω από 400 χρόνια. Ώσπου μια μέρα στον πιο άγιο τόπο στη γη εμφανίστηκε ο Γαβριήλ σε έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Ζαχαρίας και προσευχόταν στο ναό της Ιερουσαλήμ. Εμφανίστηκε για να του ανακοινώσει πως ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Έτσι ξεκινά το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, μια αφήγηση αυτόπτων μαρτύρων, ανθρώπων που

0: αγορά, ο ίδιος άγγελος εμφανίζεται στη Μαρία, μια νεαρή παρθένα στη Ναζαρέτ, και της μεταφέρει ένα αξιοθαύμαστο και ξεκάθαρο μήνυμα. «Μαρία, ο Θεός σε πρίκησε με τη χάρη Του. Είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Θα μείνεις έγκυος και θα γεννήσεις ένα γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ». Πώς είναι δυνατόν να μείνω έγκυος? Η Μαρία ήταν η πρώτη που αμφισβήτησε την παρθενική γέννηση. Ο Γαβρίλ της απαντά: «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει πάνω σου», λέει στο εδάφιο 35. «Για τη γέννηση του Χριστού δεν μεσολάβησε άνδρας. Η ένωση του άνδρα με τη γυναίκα γεννά μόνο παιδιά με αμαρτωλή φύση. Η Μαρία μαθαίνει πως δεν θα γεννήσει έναν αμαρτωλό, αλλά τον Άγιο Γιο του Θεού. Η αντίδρασή της μετά από αυτό ήταν να υποταχθεί πλήρως σε αυτό που ήθελε ο Θεός. «Ας γίνει το θέλημά του σε μένα, όπως μου το είπες», λέει στο εδάφιο 38. Εκείνη τη στιγμή μια σκιά εμφανίστηκε στη ζωή της, μια σκιά που παρέμεινε μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού από τους νεκρούς. Η Ανάστασή του αποδεικνύει την παρθενική του γέννηση. Η παρθενική γέννηση και η Ανάσταση πάνε μαζί, αποδεικνύονται ή απορρίπτονται μαζί. Ο Γαβρίλ είπε επίσης στη Μαρία ότι η ξαδέρφη της Ελισάβετ ήταν 6 μηνών έγκυος, ένα θαύμα λόγω της ηλικίας Ελισάβετ. «Για το Θεό τίποτε δεν είναι ακαθόρθωτο», λέει στο εδάφιο 37. Να μια καλή αλήθεια να θυμόμαστε. Οτιδήποτε θέλει να κάνει ο Θεός θα το κατορθώσει. Η Μαρία ταξίδεψε 150 χιλιόμετρα προς τον νότο να επισκεφθεί την Ελισάβετ, και όταν μπήκε στο σπίτι της και τη χαιρέτησε, το μωρό στην κοιλιά της Ελισάβετ σκύρτησε και η ίδια γέμισε με το πνεύμα του Θεού και ξέσπασε σε τραγούδι, τον πρώτο από τους τρεις ύμνους αυτού του Ευαγγελίου. Η Ελισάβετ έψαλε για το θαύμα του Θεού, η Μαρία για το τι θα κάνει ο Σωτήρας και ο Ζαχαρίας για την προφητεία. Οι μήνες της αφωνίας έκαναν καλό στα Ζαχαρία και τώρα πίστευε στα λόγια του Γαβρίλ ότι ο γιος του θα ανακοινώσει τον ερχομό του Μεσσία. «Δόξα στο Θεό, φτάνει ο Μεσσίας». Ο Ζαχαρίας γνώριζε επίσης πως ο Ιωάννης θα ήταν προφήτης του ύψους του Θεού, λέει στο εδάφιο 76, για να φωτίσει αυτούς που ζουν στο σκοτάδι και κάτω από του θανάτου τη σκιά και να οδηγήσει τα βήματά μας στον δρόμο της ειρήνης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα μεγάλωνε και θα γινόταν ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο με ξεχωριστά χαρίσματα και με κλίση από το Θεό για ένα ειδικό έργο. Στο επόμενο, περισσότερα για τον κόσμο που γεννήθηκε ο Ιωάννης και ο Ιησούς και ο λόγος που ο Ιωάννης κατέληξε στη φυλακή. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960, ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

πάλι καλημέρα, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, ακροατές, ακροάτριες, όλοι εσείς που είστε ήδη συντονισμένοι στους 94,3 μεγάκυκλους στον ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό, παρακολουθείτε την πρωινή εκπομπή μας. Η ώρα είναι 7 και 6 πρώτα λεπτά και φτάσαμε, για σκεφτείτε το λίγο, στα μέσα ήδη του Οκτωβρίου, 15 Οκτώβρη, σε πλήρες φθινόπωρο, όπως θα έλεγε κανείς, με βροχές, καταιγίδες, με φυσικές καταστροφές, δυστυχώς, δυστυχέστατα, και με ανθρώπινες απώλειες. Προχωρεί αυτός ο Οκτώβρης και όλα προμηνύουν ότι μπροστά μας είναι ένας χειμώνας όχι και τόσο εύκολος, με μια κυβέρνηση που ακούστε τώρα τι εφήβρε, επειδή έχουν αντιληφθεί ότι ίσως ήταν λάθος που δεν πήγαν σε εκλογές πριν από τον χειμώνα, δηλαδή να έχουν πάει ήδη σε μια εκλογική αναμέτρηση, πιθανώς και αυτόν τον μήνα, επειδή βλέπουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα να έχουν τη Νέα Δημοκρατία κολλημένη στο 25%, παρά το γεγονός ότι με διάφορα τερτύπια εκτιμήσεως ψήφου την ανεβάζουν στο 30%. Η αλήθεια

Καλώς είναι ότι η αντιπολίτευση έχει τα χάλια της. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, επειδή βλέπουν ότι ήταν λάθος να μην έχουν γίνει ήδη οι εκλογές και να μεσολαβήσει ένας χειμώνας, προσπαθούν να το ξορκίσουν λέγοντας όπου βρεθούν και όπου σταθούν μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Λες και με το που να το λένε, ο χειμώνας από δύσκολος θα γίνει εύκολος. Ταυτόχρονα έχει αρχίσει και ένα χοντρό δούλεμα το οποίο αναφέρεται στα κυβερνητικά μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων. Την ίδια ώρα που οι φόροι τους οποίους επιβάλλουν και οι οποίοι είναι απόφαση κυβερνητική και θα λέγαμε στο σημείο αυτό και διαχρονική, γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που έχει εκτινάξει την φορολογία των καυσίμων στα ύψη και οι προηγούμενοι τα ίδια κάνα. Σας λένε λοιπόν ότι ξέρετε, επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα μειώσουμε κάτι στην τιμή προσπαθώντας περισσότερο να δημιουργήσουν ένα ανάλογο πολιτικό περιβάλλον ακραίας ψηφοθυρίας και πολύ λιγότερο να βοηθήσουν πραγματικά εσάς που το έχετε ανάγκη.

0: επίδομα θέρμανσης έρχεται ενισχυμένο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός μας περιμένει για να δούμε τα χρηστικά, Κωνσταντίνε. Το χρονοδιάγραμμα, πότε ανοίγει η πλατφόρμα δηλαδή και τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι.
1: Το σύνολο των δικαιούχων του επιδόματος λέει να παραμένει το ίδιο με πέρυσι στο 1.170.000 και από αυτούς οι 750.000 είναι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης. Οι υπόλοιποι επιλέγουν φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή ηλεκτρισμό. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν και αυτά ίδια, με εκείνο του άγαμου να είναι έως 16.000 ευρώ, για τον έγαμο 24.000 ευρώ και για τη μονογονεϊκή οικογένεια 29.000. Το κάθε παιδί προσαυξάνει τα όρια κατά 5.000 ευρώ. Ίδια και τα περιουσιακά κριτήρια, με τις 200.000 ευρώ να είναι το όριο για τον άγαμο και τις 260.000 για τον έγαμο χωρίς παιδιά. Με το κάθε ένα παιδί να αυξάνει και εδώ το όριο κατά 40.000 ευρώ. Όσον αφορά την πλατφόρμα των αιτήσεων, αυτή θα ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου και θα είναι και αυτή αυξημένη κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ο εκλεκτός συνάδελφος, πάντα καλά καταρτισμένος, στα χρηστικά βεβαίως θέματα, ο κύριος Δαυλός, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Sky, σας μεταδώσαμε το σχετικό απόσπασμα.
0: Επίδομα ενισχυμένο.
2: Επίδομα θέρμανσης λοιπόν ενισχυμένο, όπως ακούσατε. Όταν λέμε βεβαίως επίδομα, τι εννοούμε? Εννοούμε κρατικά λεφτά, δηλαδή δικά σας λεφτά. Τα παίρνει από τις δικές σας τσέπες και τα δίνει ξανά ως επίδομα σε ορισμένους από εσάς. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε τι πραγματικά συμβαίνει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο όσοι από εσάς καταναλώσετε θα το πληρώσετε βεβαίως πανάκριβα παρά τις επιδοτήσεις, οι οποίες και αυτές γίνονται με εισοδηματικά κριτήρια, την ίδια ώρα που στη χώρα μας υπάρχει αυτό που λέμε η αθέατη φτώχεια, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι, μπορεί και οι δύο μαζί, να έχουν ένα μισθό, ένα εισόδημα το οποίο ίσως και να υπερβαίνει τα 2-2.500 ευρώ, να τους έλεγε κανείς και φτωχούς. Αν λοιπόν είναι μια τέτοια οικογένεια με δύο παιδιά και μένει και στο ενίκιο και έχει ένα εισόδημα και των 2-2.500 ευρώ, πες ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι άνθρωποι, αυτοί λοιπόν δεν δικαιούνται το επίδομα ή εν πάση περιπτώσει ίσως το δικαιούνται οριακώς, ή σε τελική ανάλυση είναι έξω από όλο αυτό το προστατευτικό κουκούλι που πάει να δημιουργήσει η κυβέρνηση αμυγός για ψηφοθερικούς λόγους. Αυτοί λοιπόν θα κληθούν και όλοι οι υπόλοιποι να πληρώσουν πανάκριβα φέτος τη ζέστη στο σπίτι τους. Προσέξτε τώρα για να καταλάβετε γιατί σας δουλεύουν χοντρά και αυτά δεν σας τα λέει και κανένας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουμε εδώ και δεκαετίες, ορίζει έναν ελάχιστο φόρο ο οποίος πρέπει να επιβληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτός ο ελάχιστος φόρος είναι 2,1 λεπτά ανά λίτρο. Σου λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στις κατά τόπους κυβερνήσεις, ας το πούμε έτσι, στα 27 κράτη-μέλη της, τι τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω αυτοί οι γραφειοκράτες των Βρυξελών, τι λένε λοιπόν στο Μητσοτάκη, στον Μακρόν, στη Μελώνη, στους ηγέτες των 27 κρατών? Κύριοι Πρωθυπουργοί, κύριοι Πρόεδροι, δεν μπορείτε να βάλετε φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 2,1 λεπτά το λίτρο. Δύο λεπτουδάκια. Τι είναι? Ένα χάλκινο. Βάζουν λοιπόν οι κατατόπους κυβερνήσεις των 27 κρατών μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ό,τι φόρο θέλουν, πάνω όμως από τα 2 λεπτά, 0,1, από ένα δηλαδή χάλκινο νομισματάκι, αναλύτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βάζει ο ένας, βάζει ο άλλος, βάζει ο παράλλος. Ακούστε τι φόρο έχει η Ελλάδα. Αντί 2 λεπτά, έχει, κρατηθείτε, 28 λεπτά αναλύτρο. Και μάλιστα αυτόν τον έχει αυξημένο κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν δηλαδή ο κόσμος κρυώνει. Δηλαδή ο ελληνικός φόρος, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία σας παρουσιάζουμε, και δεν είναι δύσκολο, και εσείς αν τα γκουγκλάρετε τα βρίσκετε, για να ξέρετε δηλαδή τι σας γίνεται. Ο ελληνικός φόρος λοιπόν είναι 13 φορές υψηλότερος από το ευρωπαϊκό ελάχιστο. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι 1233%, 1233% μεγαλύτερος από τον ελάχιστο φόρο που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν έχετε στο νου σας. Όλοι εσείς που μας ακούτε και δεν θέλετε να έχετε την αίσθηση ότι τρώτε κουτόχορτο, όλοι εσείς που μας ακούτε λοιπόν, αυτό να έχετε στο μυαλό σας, ότι ο φόρος τον οποίον έχει επιβάλει ο Μητσοτάκης και οι προηγούμενοι στο πετρέλαιο με το οποίο εσείς ζεσταίνεστε, είναι 1233% υψηλότερος από τον ελάχιστο φόρο που τους έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλουν, ή εν πάση περιπτώσει η απόφαση η οποία έχει ληφθεί στα ευρωπαϊκά όργανα.

Δηλαδή σε κάθε λίτρο που εσείς βάζετε, όσο και αν κοστίζει αυτό, 28 λεπτά μόνον ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Προσέξτε, πάνω σε αυτόν τον φόρο η κυβέρνηση βάζει και ΦΠΑ. Δηλαδή φόρο στο φόρο. Και σας τα παίρνει κανονικά. Όλα αυτά λοιπόν, να τα έχετε κατά νου, όταν το βράδυ ή και στη διάρκεια της ημέρας θα ακούτε δελτία ειδήσεων, θα βλέπετε τηλεόραση, θα σερφάρετε στο διαδίκτυο και θα βλέπετε το Μητσοτάκη να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα και αύριο έχουν, λέει, μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής για να δουν τι θα αποφασίσουν για την ενεργειακή και όχι μόνο ακρίβεια. Και θα σας λένε διάφορα ωραία λόγια. Εσείς αυτό να ξέρετε, ότι ο φόρος που πληρώνετε για να ζεσταθείτε με πετρέλαιο θέρμανσης είναι 13 φορές υψηλότερος από τον φόρο τον ελάχιστο που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσίρος, είναι εδώ στο στούντιο. Θέλω να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ορισμένα πρακτικά ερωτήματα των τηλεθεατών. Το πρώτο βέβαια είναι τι τιμή θα αντικρίσουν αύριο. Αύριο μεθαύριο τέλος πάντων στα πρατήρια και στις τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Λοιπόν, επειδή πολλή συζήτηση έγινε όλες αυτές τις μέρες, πάμε να αποτυπώσουμε καταρχήν την εικόνα, συγκρίνοντας αυτό που θα μπορούσε να συμβεί με αυτό που θα συμβεί, αλλά και αυτό το οποίο είχε συμβεί πέρσι τον τέτοιο καιρό, τον Οκτώβριο. Έχουμε λοιπόν μία τιμή πετρελαίου θέρμανσης, η οποία χωρίς την επιδότηση θα έβγαινε στο 1,95. Δεν έχει καταγραφεί τέτοια τιμή ποτέ στην ιστορία. Έρχεται αυτή η επιδότηση και τελικώς θα βγούμε με μία μέση πανελλαδική τιμή, η οποία εκτιμάται στο 1,55. Αυτό πρέπει να σου πω ότι είναι μία φωτογραφία της στιγμής, διότι προφανώς κάθε μέρα αλλάζουν οι δηληστηριακές τιμές, άρα αλλάζει και η συγκεκριμένη τιμή.
0: Ελπίζουμε να αλλάζουν προς τα κάτω οι τιμές των.
2: Λέει ο κύριος Τσίρος, σοβαρός άνθρωπος. 1,55 λέει με την επιδότηση. Όταν λένε επιδότηση βέβαια σημαίνει ότι και αυτήν εσείς την πληρώνετε. Δεν την επιδότηση δεν την πληρώνει κανένας μάγος, ούτε την πληρώνει κανένας έτσι, πώς θα το πει κανείς, γαλαντόμος επιχειρηματίας. Και θα σας το πούμε γιατί το λέμε αυτό. Έχουμε στη συνέχεια ένα ρεπορτάζ που να μου το θυμηθείτε, θα τα ακούσετε και θα πείτε, ρε παιδιά, φτάνει πια το δούλεμα. Αλλά αυτό στη συνέχεια. 1,55 λεπτά λοιπόν αναλύτρω το πετρέλαιο θέρμανσης. Από αυτά τα 28 λεπτά, δηλαδή προσέξτε, 0,4, δηλαδή 4 λεπτά είναι η επιδότηση, την οποία και αυτή εσείς πληρώνετε. 4 λεπτά λοιπόν είναι η επιδότηση στο 1,95. Ο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αφήστε τώρα τον ΦΠΑ, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης όταν η επιδότηση είναι 4 λεπτά είναι 28 λεπτά, ενώ θα μπορούσε να είναι 2 λεπτά. Και μετά σου λέει κυβερνητικά μέτρα. Σε απλά ελληνικά, χοντρό δούλεμα.

Θα πει κάποιος, εντάξει, και το κράτος δεν πρέπει να έχει έσοδα. Πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, πώς θα λειτουργήσουν τα δημόσια σχολεία, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ναι, βεβαίως. Έχει υπολογιστεί ότι εάν στη βενζίνη, την αμόλυβδη, όπου και εκεί πέρα η φορολογία του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι πολύ υψηλότερη από αυτό που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν ήταν στα επίπεδα τα ελάχιστα που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την φορολογία στην αμόλυβδη, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν λοιπόν ήταν στα επίπεδα τα χαμηλότερα που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλο αυτό θα κόστιζε απώλεια εισόδων 1,6 δις. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, μόνον η απευθείας συμβάσεις του 2024 ήταν όχι 1,6, 2,6 δις. Θα πει κανείς, όλες αυτές οι απευθείας συμβάσεις δεν ήταν απαραίτητο να γίνουν. Ήταν. Αλλά φανταστείτε αν δεν ήταν απευθείας, πόσο λιγότερα θα ήταν τα λεφτά που πάλι εσείς θα πληρώνετε. Θα πληρώνατε. Και αν έχετε μια τάξη μεγέθους, ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή με νούμερα, αλλά αυτά θα ακούσετε και στη συνέχεια της ημέρας. Εσείς να έχετε κατά νου ότι πάνω απ' όλα δια των καυσίμων που είτε ζεσταίνεστε είτε βάζετε μπρος στο αυτοκινητάκι σας για να πάτε στις δουλειές σας, δια των καυσίμων κυρίως πληρώνετε φόρους. Δηλαδή δίνετε λεφτά στα κρατικά ταμεία για να τα πάρουν μετά οι κυβερνώντες και να τα μοιράσουν όπως αυτοί γουστάρουν. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικροί και μεγάλοι στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το...
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά LED οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
11: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
12: Όλοι την προσκυνάνε.
11: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
12: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210 87 164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
15: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
16: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
17: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
16: Για τα μερεμέτια?
17: Εκεί.
16: Και για τα βαψίματα?
17: Τι λέμε.
16: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
17: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
18: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
17: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
17: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
18: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
17: Τηλέφωνο 27210 69 454.
18: Κλίμης.
17: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
20: Το αύριο

κάνουμε πράξη σε διαφορετικές αγορές, σε διαφορετικές ηπείρους. Η εμπειρία μας γίνεται τεχνογνωσία και η τεχνογνωσία υποδομές μεγάλης κλίμακας. Στη Λάρισα γίνεται ορόσημο. Με το μεγαλύτερο αυτόνομο έργο αποθήκευσης ενέργειας που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Από τη Μέτλεν και τον Όμιλο Καράτζη. Και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Όμως η κλίμακα είναι ένα μέρος της ιστορίας. Γιατί αυτό που δημιουργείται εδώ δείχνει πώς μπορεί να λειτουργεί η ενέργεια διαφορετικά. Με μεγαλύτερη

τηλεοπτική κάλυψη είχε αναλάβει πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Άλλωστε η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ. Το κοινό από κάτω, είναι αλήθεια ότι δεν είναι το πολυπληθές ή το επιλεγμένο. Δεν έβλεπες δηλαδή μια συμμετοχή του κόσμου, του απλού καταναλωτή, του απλού ψηφοφόρου, του απλού πολίτη. Δεν έβλεπες δηλαδή μια τέτοια, θα έλεγε κανείς, κοινωνική συλλογική ικανοποίηση, η οποία να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του έργου αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτό προεβάλλεται. Αντιθέτως, ο λαός περί άλλων τύρβαζε.

0: Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.
1: Αυξήσεις φωτιά καταγράφει για ακόμα μία φορά η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος, γεγονός που φέρνει και νέο πονοκέφαλο στους καταναλωτές.
2: Δεν το βάζω το air conditioning καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
1: Η νέα εβδομάδα ξεκίνησε με αυξήσεις της τάξης του 108%.
3: Οι καταναλωτές λοιπόν, ο λαός, η κοινωνία, είτε εκεί στη Λάρισα, είτε στη γειτονική Δυτική Μακεδονία, είτε και νοτιότερα, στη στερεά Ελλάδα, στη Ρούμελη, άλλα είχε στο μυαλό του. Ακούσατε και ένα σχετικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι αλήθεια ότι είναι λίγο παλιό, είναι μετά τις περσινές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενεργειακή ακρίβεια και για την ενίσχυση των οικοκυριών.
4: Και το ψυγείο και μου ήρθε 335 και δεν έχω βάλει κλειδί.
1: Η επιδότηση που δίνει το κράτος.
4: Επιδότηση έγραφε από κάτω 2,5 ευρώ έσχος.
1: Γιατί όμως
5: της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε το 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
3: Είναι όμως χαρακτηριστικό της το ρεπορτάζ αυτό, το οποίο μεταδόθηκε από τον Αντένα. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είπε και μια μεγάλη αλήθεια. Λέει, ρε παιδιά, πώς να πέσουν οι τιμές. Όταν εδώ πέρα λειτουργεί το χρηματιστήριο ενέργειας και μέσα από αυτό, μέσα από το χρηματιστήριο, δηλαδή μέσα, ας το πούμε, από τον ενεργειακό τζόγο, διατίθεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν, τι περιμένετε εσείς να πέσουν οι τιμές? Ό,τι και να συμβεί, οι τιμές θα διαμορφώνονται χρηματιστηριακώς. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Γιατί και το βιντεάκι που ακούσατε, ηχητικός βεβαίως, δεν είχατε τη δυνατότητα να το δείτε, αν και η εικόνα δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Σε κάθε περίπτωση όμως, διότι η χθεσινή εκδήλωση στον Θεσσαλικό Κάμπο, στη Λάρισα, την Πολύπαθη, ή το ακριβώς οργανωμένη από έναν από τους μεγάλους παίκτες αυτού του χρηματιστηρίου που διοχετεύουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε εσάς στις τιμές που το διοχετεύουν.

0: μεγάλη χαρά και τιμή τον κύριο Ευάγγελο Μυτιληναίο, εκτελεστικό πρόεδρο της Μέτλεν, να απευθύνει επίσης ένα χαιρετισμό.
1: Ανεβαίνει ο πρόεδρος, του δίνουν τα σχετικά. Βλέπει τα χαρτιά μπροστά του.
2: Εξοχότατε πρόεδρε τη κυβέρνηση.
1: Εξοχότατε πρόεδρε τη κυβέρνηση.
2: Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίση Κιτρινάβου. Εξοχότατε πρέσβη τη Δημοκρατία τη Κορέα. Κύριοι υπουργοί τη κυβέρνηση, κύριοι υπουργοί τη ενέργεια, κύριοι βουλευτέ, εκπρόσωποι τη τοπική αυτοδιοίκηση, αγαπητέ Αντώνη Καράτζη, κυρίε και κύριοι. Είμαι πάρα πολύ περήφανο που είμαι σήμερα εδώ στη Θεσσαλία, σε μια στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Μέτλεν αλλά και την ενεργειακή πορεία της χώρας. Εγκαινιάζουμε σήμερα τη μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα με ισχύ 330 ΜΒ και αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι και η μεγαλύτερη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πίσω από τα μεγέθη όμως υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη αλλαγή που είναι σε πλήρη εξέλιξη στο ενεργειακό σύστημα. Η πρώτη μεγάλη φάση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη συνδέθηκε κυρίως με την ανάγκη μείωσης των εκπομπών και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα διαμορφώνεται όμως μια νέα πραγματικότητα.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Του μεγάλου επενδυτικού αυτού ομίλου, κατασκευαστικού κλπ. Παρευρισκόμενος στα εγγένεια αυτής της μονάδος, η οποία εδώ που τα λέμε ή το αναγκαία και από μια άποψη πάρα πολύ χρήσιμη, υπό την έννοια ότι η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά στη διάρκεια της ημέρας, όταν νυχτώνει και τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουν ενέργεια ή όταν έχει άπνοια, η ενέργεια αυτή δεν μπορούσε μέχρι τώρα να αποθηκευτεί. Την διοχετεύαμε απευθείας στη Βουλγαρία. Οι Βουλγαροί είχαν μονάδες οι οποίες μπορούσαν να αποθηκεύουν αυτή την ενέργεια και μετά μας την πουλούσαν ακριβότερη. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το έργο αυτό το οποίο εγενιάστηκε χθες στις Μέτλεν είναι σημαντικό και για την πατρίδα μας, αλλά τέλος πάντων και για το ενεργειακό μείγμα κλπ. Μόνο που όλα αυτά δυστυχώς δεν έχουν καμία σημασία όταν το παραγόμενο προϊόν στη συνέχεια τζογάρεται στο χρηματιστήριο και η τιμή του φτάνει σε εσάς με βάση την ακριβότερη προσφορά. Άρα λοιπόν, ό,τι μπαταρίες, ό,τι ανεμογεννήτριες, ό,τι φωτοβολταϊκά και να σπείρετε στην ενδοχώρα αυτής της αγαπημένης πατρίδας, είναι πρωτίστως για να οικονομήσετε εσείς και δευτερευόντως για να έχουμε εμείς φτηνό ρεύμα. Θα μου πείτε τώρα γιατί σας τα λέμε όλα αυτά. Άκου να δεις τώρα μία συμπτωσάρα και εδώ ανοίξτε καλά τους ραδιοπομπούς σας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο. Πώς είχαμε χθες, 14 Οκτωβρίου 2026. Γερνάει η μηχανή του χρόνου, πάει προς τα πίσω, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 2019. Μήνας ο ίδιος, Οκτώβρης, ο φθινοπορεινός. Ημερομηνία, η 3η Οκτωβρίου 2019. Ο τόπος, λίγο κάτω από τη Θεσσαλία, αν δεν κάνουμε λάθος, στη Βιωτία.

0: σήμερα στο Βήμα ο πρόεδρός μας, ο κύριος Ευάγγελος Μυτιλινός.
1: Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τους 30 βαθμούς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Λυπάμαι για όσους ζεσταίνονται πολύ, μεταξύ των οποίων και εγώ. Αξιότιμη κύριε Πρωθυπουργέ. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στο ενεργειακό μας κέντρο εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Σε 2 χρόνια από τώρα, στα τέλη του 2021, στο σημείο που βρισκόμαστε, θα έχει πάρει τη θέση του το νέο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο της Μυτιλινέως. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μας τιμά σήμερα ιδιαίτερα, γιατί είναι εδώ μαζί μας για να βάλει ο ίδιος το θεμέλιο λίθος στο μεγαλύτερο, αποδοτικότερο και πιο πράσινο ενεργειακό εργοστάσιο της Ευρώπης.
2: Τι σας λένε όλα αυτά, όλοι εσείς μας ακούτε, και στη διάρκεια αυτών των 6 ετών, ακριβώς 6 χρόνια μεσολάβησαν από αυτό που ακούσατε τώρα με αυτό που ακούσατε λίγο νωρίτερα. 6 χρονάκια. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, τι συνέβη όσο αφορά στους λογαριασμούς του ρεύματος που πληρώνετε? Αλλά τέλος πάντων, πριν πάμε και σε αυτά, ακούστε τη συνέχεια του 2019.
1: Ζούμε σε μια συναρπαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην προτέρια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας. Και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο Βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε.
3: Σεβασμιότατε, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βαγγέλη.
2: Έτσι ξεκινούσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός το 19. Και λέγοντας, μην ανησυχείτε, θα έχουμε φτηνή ενέργεια.
3: Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πια να παράγουμε νέο πλούτο, φτηνή ενέργεια, ζώντας ταυτόχρονα σε μια φύση όμορφη και φιλόξενη για όλους.
2: Και τα πουλιά να κελαϊδούν. Δηλαδή, πόσο μπορούν να σας κοροϊδεύουν? Τα ίδια σας λέγανε ακριβώς πριν από 6 χρόνια, και δεν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι τότε, στην αρχή της κυβερνητικής του θητείας, μόλις τον Ιούλιο είχε εκλεγεί, αν δεν κάνουμε λάθος, η πρώτη μεγάλη ιδιωτική, έτσι κι αλλιώς, βιομηχανική μονάδα την οποία εγγενίασε ήταν ακριβώς αυτή. Και σας λέγαν λοιπόν αυτά που μόλις τώρα ακούσατε. Και πέρασαν 6 χρόνια, και τώρα λίγο πιο πάνω από τη Βιωτία, στη Θεσσαλία, χθες σας λέγαν ακριβώς τα ίδια.

0: χθεσινό αυτό.
1: Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγγένεια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας. Και σήμερα εδώ πέρα στις νέες καριές κάνουμε ένα ακόμα σοβαρό βήμα στο μέλλον, γελιάζοντας την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα μπαταριών.
0: Αυτό το βήμα στο μέλλον ήταν το ίδιο βήμα το οποίο έγινε και πριν από 6 χρόνια. Και στη διάρκεια αυτών των 6 ετών σκεφτείτε εσείς τι λογαριασμούς πληρώνατε στην αρχή της εξαετίας και τι πληρώνετε τώρα.
2: Φωνατίζουν οικοκυριάκια επιχειρήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Ηλεκτροσόκ από τους λογαριασμούς μετά την κατανάλωση του καλοκαιριού.
3: Ο εφιάλτης των οικοκυριών με τις υψηλές τιμές του ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι άρχισε πάλι. Προσέξτε ένα απλό παράδειγμα. Για κατανάλωση 500 κιλοβατόρες σε ένα οικοκυριό πλήρωσε τον περασμένο μήνα 68 ευρώ. Και τώρα ούτε λίγο ούτε πολύ θα κληθεί να καταβάλει 72 ευρώ.
0: Όλα αυτά τα αποτελέσματα της εξαετίας. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν πολλές διαστάσεις και εμείς θέλουμε να τις λέμε όλες, τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε μετά το διαλυματάκι των 8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
6: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Παραμένει τα πότσια 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα έως τότε παραμένουν ανεκτέλεστα. Δεν πραγματοποιούνται και τα πρωινά δρομολόγια από Ραφίνα και Λαύριο, με εξαίρεση το δρομολόγιο από Ραφίνα προς το Μαρμάρι. Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Αρχηγών Κρατών. Η ενεργειακή κρίση, η αύξηση των τιμών, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι εξελίξεις στην Ουκρανία βρίσκονται στην ατζέντα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Αναμένεται να επισημάνει μάλιστα ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Το 1,55 ευρώ ανακοινώθηκε η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα είναι μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυδη και αύξηση 30% στο επίδομο θέρμανσης. Δύο νεαροί ηλικίας 20 και 18 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς στη Λυκόβερση μετά από καταδίωξη. Νωρίτερα είχαν εξαπατήσει ηλικιωμένοι αφαιρώντας τη στη μαλφή και μετρητά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και απήθεια. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Με την Κατάσταση. Αφορά πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Συνεχίζονται τα επεισόδια στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί σε κεντρικούς δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας, ενώ διαδηλωτές εξακολουθούν να επιτίθενται σε κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δεκάδες συλλήψεις. Έκκληση για αποκλεισμό.

0: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αξιότιμε εκπρόσωπε της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αξιότιμοι κύριοι υπουργοί, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρέσβεις, σεβασμιότατε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί συνεργάτες και συνάδελφοι, εκ μέρους της διοίκησης της εταιρείας Μυτιληναίος, σας καλωσορίζω στο ενεργειακό κέντρο του Αγίου Νικολάου.
1: 3 Οκτωβρίου 2019 η κυρία Μπουζάλη, παλιά γνωστή, εκπρόσωπος τύπου δημοσίων σχέσεων, εκπρόσωπος συνολικά της επικοινωνίας του μεγάλου αυτού ομίλου, καλωσορίζει τους εκλεκτούς προσκεκλημένους εκείνη την φθινοπορεινή αλλά πολύ ζεστή ημέρα στις 3 Οκτωβρίου 2019. Εκτός από το Μητσοτάκη, εκεί υπήρχε και εκπρόσωπος του Τσίπρα, ο οποίος ήταν τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως και ο εκπρόσωπος, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν ο Μακαρίτης πια, Αλέκος Φλαμπουράρης. Αυτά λοιπόν στη Βιωτία στις 3 Οκτωβρίου του 2019. Αυτά χθες που θα ακούσετε αμέσως τώρα, 14 Οκτωβρίου 2026 στη Λάρισα, λίγο πιο πάνω.
2: Είστε πρόεδρε της κυβερνήσεως, σεβασμιότατε Μητροπολίτη Λαρίσης και Κιτρινάβου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στα εγγένεια ενός σπουδαίου και εμβληματικού έργου για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Την μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έως σήμερα στη χώρα μας και σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.
1: 6 χρόνια πέρασαν. Μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια αναλογιστείτε όλοι εσείς που μας ακούτε.

Ούτε τώρα είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα. Σκεφτείτε μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια πόσοι ήταν και ποιοι ήταν και τι ανέγραφαν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνατε και ποιοι είναι και τι αναγράφουν οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνετε τώρα μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

0: πιάνονται. Δηλαδή εγώ πλήρωνα μόνος μου 110 και τώρα πληρώνω 320. Πώς γίνεται?
1: Με νέα αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος μπήκε και τυπικά το καλοκαίρι. Οι καταναλωτές που προετοιμάζονται για ένα πρώιμο καύσωνα τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη παρά την πτωτική πορεία της χονδρικής το προηγούμενο δίμηνο. Για Ιούλιο και Αύγουστο τα μηνύματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα.
2: Ρεύμα, ρε παιδιά, το πληρώναμε 4 φορές το χρόνο και το πληρώνουμε κάθε μήνα τώρα. Κάθε μήνα και δεν μιλάει, δεν ακούς τίποτα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Πόσο ρεύμα πληρώνετε, περίπου, αν θέλετε να μας πείτε?
4: 180 το μήνα, σε ένα διάρρη σπίτι.

0: λογαριασμός της ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Τα βρήκες όλα και δικαιολόγησες την ακρίβεια. Φταίει ρε παιδιά ο Πούτιν.

0: ώρα που οι αυξημένες τιμές του ρεύματος απασχολούν τους πολίτες, ο Πρωθυπουργός με νέα επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ζητά την άμεση υιοθέτηση στρατηγικών για τη μείωση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Και εσύ έστελες επιστολές στην Ούρσουλα, σαν αυτή που ανακοίνωσες και πριν από καμιά δεκαριά μέρες. Και σήμερα θα συναντηθείτε πάλι με την Ούρσουλα και με τους λοιπούς για να συζητήσετε τι θα κάνετε την ίδια ώρα που οι τιμές διαρκώς θα αυξάνονται.

αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια υπήρξαν κατακλυσμίες, θα έλεγε κανείς, μεταβολές παγκοσμίως και όχι μόνο εδώ πέρα στη γειτονιά μας, οι οποίες επέφεραν, και αυτό είναι αλήθεια, μια πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, και αυτό δεν συνέβη μόνο στην Ελλάδα αλλά συνέβη σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος αυτού. Παρ' όλα αυτά θα έλεγε κανείς ότι οι τιμές της ενέργειας και οι συνέπειες μιας παγκόσμιας και πολυπίκυλης κρίσης δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, όπως σας είπαμε, αφορούν σε όλο τον κόσμο ή στο μεγαλύτερο μέρος αυτού. Τότε πώς συμβαίνει η Ελλάδα να έχει σχεδόν το ακριβότερο ρεύμα στους 27 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως?

0: Βαθιά το χέρι στην τσέπη όμως, κυρίες και κύριοι, θα βάλουμε και για το ρεύμα.
1: Βαθιά το χέρι στην τσέπη, θα βάλουμε και για το ρεύμα. Τι έγινε λοιπόν σε αυτά τα 6 χρόνια και εσείς πληρώνετε αυτά τα οποία πληρώνετε? Πώς φτάσαμε δηλαδή από εκείνο το ασύλληπτο παραμύθι που σας λέγαν στην αρχή της εξαετίας?
2: Τα κεραμίδια από πάνω θα έχουν φωτοβολταϊκά, ώστε το οικιακό ρεύμα να είναι σχεδόν δωρεάν.
3: Την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων που θα παρέχουν δωρεάν ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά από δημοτικές ενεργειακές κοινότητες.
1: Αυτά σας λέγαν εκεί γύρω στο 2021.

0: Και αυτά σας έλεγε ο τότε Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος κλπ. Στις 4 Δεκεμβρίου του 2020 ο Κωστής Χατζηδάκης, τον ξεχάσαμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο γιατί, Κώστα μου, σε έχουν βάλει στο μουσκιό. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι έλεγε όταν ανέλαβε, γιατί ο εμπνευστής όλης αυτής της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι άλλος από τον Τσίπρα, ο οποίος, ακούστε τι έλεγε όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Έχουμε υλοποιήσει πολλές παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και βεβαίως το υποσύσταση χρηματιστήριο ενέργειας που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος και θα συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του κόστους της ενέργειας.
0: Αυτά έλεγε και μάλιστα κουνούσε και το χέρι προς τα κάτω, δηλαδή παιδιά μην ανησυχείτε, εντάξει, αυτός δεν το ξεφτύλισε να λέει για φωτοβολταϊκά στα κεραμίδια, εκεί που ήταν οι γάτες θα είναι τώρα τα φωτοβολταϊκά και δεν θα νιαουρίζουν αυτά, αλλά εσείς θα νιαουρίζετε από τη χαρά σας που έχετε τσάμπα ρεύμα. Εντάξει, δεν το έφτασε μέχρι εκεί, αλλά μετά και ένας έτερος Καπαδόκης, ο τότε επί της ενέργειας υπουργός του, εξαφανισμένος κι αυτός, ο κύριος Σταθάκης εξειδίκευε τις εξαγγελίες του αφεντικού του.
2: Θα αυξηθεί ο ανταγωνισμός, θα υπάρξει θετικό όφελος, καθώς διάφορες εταιρείες θα προσπαθούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά, προσφέροντας και χαμηλότερες τιμές.
0: Και μετά ήρθε ο Χατζηδάκαρος. Αυτός όλα όσα είπε ο Τσίπρας και ο Σταθάκης τα υλοποίησε.
3: Το Υπουργείο είναι αποφασισμένο να σπάσει αυγά στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Βασική αποστολή μας την περίοδο αυτή που έχουμε μπροστά μας είναι η υιοθέτηση του Target Model και βασικά, διότι το Target Model είναι το εργαλείο, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να πέσει το κόστος. Βασικά μέσω του ανταγωνισμού, διότι παρεμβάλλεται το χρηματιστήριο της ενέργειας και άλλες διμερείς συμφωνίες. Αν είχαμε υιοθετήσει αυτό το μοντέλο, η αγορά θα λειτουργούσε ομαλότερα μέσω του ανταγωνισμού στο εσωτερικό και κυρίως θα έπεφταν οι τιμές τόσο για τη βιομηχανία όσο και κυρίως για τους απλούς καταναλωτές.
0: Για καταλάβετε δηλαδή αυτά τα 6 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν μεταξύ των δύο εγγενείων, τα εγγένεια στη Βιωτία, τα εγγένεια στη Θεσσαλία, Οκτώβρη μήνα. Μόνο που Οκτώβρης του 19, εντάξει, ήταν πιο ζεστός από τον φετινό Οκτώβρη. Και μετά, αφού έλεγε αυτά ο Χατζηδάκης το Σεπτέμβριο του 20, άκου να δεις τι έλεγε πλέον και στο ίδιο το κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου του 2020.
4: Τι κάνουμε λοιπόν? Λέμε, θα πάμε σε διαγωνισμούς έτσι ώστε με τον ανταγωνισμό να πέσουν οι τιμές. Είναι κακό? Πόσο κακό δηλαδή να θέλει ένας υπουργός και μια κυβέρνηση να ρίξει τις τιμές της ενέργειας και του ρεύματος? Πόσο κακό είναι? Άρα πάμε σταδιακά στην ελεύθερη αγορά έτσι ώστε να περιοριστεί η επίπτωση στους καταναλωτές, που κάποιος πρέπει να τους νοιαστεί. Είναι 10 εκατομμύρια Έλληνες, εδώ είμαστε για τους πολλούς, κάποιος πρέπει να τους κοιτάξει και αυτούς. Συγγνώμη αν προσπαθούμε να ρίξουμε τις τιμές, να απολογηθούμε σε όλους σας. Συγγνώμη, πραγματικά. Δεν ξέρω, έχουμε προφανώς, δεν ξέρω τι μας έχει πιάσει και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα λαϊκό πρόβλημα.
0: Για να ξέρετε πόσο σας κοροϊδεύουν. Μετά Επίσης να σας πούμε ότι την εποχή εκείνη που τα έλεγε όλα αυτά ο Χατζηδάκης, εκείνες τις ημέρες οι ισχυροί του χρηματιστηρίου ενέργειας, οι οποίοι είναι και παραγωγή ενέργειας, οι τέσσερις του καρτέλ, η ΔΕΗ, ο Μυτιλινέος, ο Λάτσης και η Energy των Βαρδινογιαννέων. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν είχαν βγάλει τρελά κέρδη με κάτι τρομερές αυξομοιώσεις στο χρηματιστήριο ενέργειας, με αποτέλεσμα ο Χατζηδάκης να τους έχει φωνάξει στο γραφείο τους εκπροσώπους για να τους πει κάντε κάτι, γιατί δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε αυτό. Την ίδια ώρα που έλεγε αυτά που μόλις ακούσατε στη Βουλή. Μετά όταν άρχισαν οι τιμές να τσιμπάνε, ο μεγάλος άρχισε να λέει μην ανησυχείτε, μέσω της ΔΕΗ εμείς θα παρέμβουμε και οι αυξήσεις θα είναι απειροελάχιστες.
5: Να συζητάμε για απειροελάχιστες, πάρα πολύ μικρές αυξήσεις σε καταναλώσεις, όχι μόνο μέχρι τα 300, μέχρι τα 300 κιλοβατόρες, μέχρι τις 600 κιλοβατόρες.
6: Σε όλους τους καταναλωτές. Σε όλους τους καταναλωτές.
0: Αυτά τα έλεγε στη ΔΕΘ το 21. Μαζί με αυτά τα ωραία.
5: Για παράδειγμα, το μηνιαίο κόστος για κατανάλωση από 300 έως 600 κιλοβατόρες δεν θα επιβαρυνθεί περισσότερο από 2 ευρώ το μήνα.
0: Και μετά πήγε και την Αστροπαλιά, ταξιδάκι γι' αυτό, στο Αρχιπέλαγος και τους είπε μην ανησυχείτε εδώ θα έχετε τσάμπα ρεύμα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Ενέργεια η οποία θα παράγεται, όπως είπε η Αλεξάνδρα, από το φωτοβολταϊκό θα οδηγήσει τελικά σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος για όλους σας. Όπως ήδη ας πούμε γίνεται από τώρα στη Χάλκη. Θα γίνει και αυτό στην Αστυπάλια. Πολύ σύντομα.
0: Θα έχει Αστροπαλιά τσάμπα ρεύμα. Ας ξανάρθουμε όμως, φίλες και φίλοι, στα χθεσινά. Η ατμόσφαιρα λοιπόν, όπως σας είπαμε, αν και θερμοκρασιακός ή το σε βαρομετρικά χαμηλά, εσωτερικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός ή το εξαιρετικά θερμή. Βοηθούσε και το σχετικό βίντεο το οποίο παρουσίαζε τα επιτεύγματα. Βοήθησε δε και το εντυπωσιακό, είναι αλήθεια, φινάλε της πρωθυπουργικής ομιλίας. Το βίντεο κατέληγε κάπως έτσι.
7: Ένα ενεργειακό σύστημα για να είναι η ενέργεια εκεί που χρειάζεται, τη στιγμή που χρειάζεται. Διαμορφώνουμε το μέλλον της ενέργειας. Μέτλεν και Όμιλος Καράτζη. Οι επενδύσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εδώ είναι το ζουμί. Δηλαδή, άμα ακούτε χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρετε ότι είναι λεφτά φορολογουμένων, δηλαδή λεφτά δικά σας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

0: Το 0,4% του συνολικού αριθμού των δανείων αφορά σε δάνεια μικρότερα του 1 εκατομμυρίου ευρώ και αντιστοιχεί σε 20 δάνεια τα οποία έχουν λάβει μόλις 20 εταιρείες.
1: Και εδώ πέρα ωφελήθηκαν για μια ακόμη φορά οι μεγάλοι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
12: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
12: Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
14: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
14: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
13: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
14: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
13: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
14: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
15: Bread.

0: every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Να παρακαλέσω τον Πρωθυπουργό αν θέλει να έρθει στο βήμα.
1: Ο Πρωθυπουργός αν έρχεται στο βήμα στην χθεσινή τελετή εγγενείων, ανεβαίνει, ρίχνει μια ματιά στις σημειώσεις του.
2: Βαμιότατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Αντώνη, φίλες και φίλοι, μακάρι Βαγγέλη να βρισκόμαστε συχνά σε εγγένεια σημαντικών επενδύσεων όπως αυτές που έχει υλοποιήσει ο Όμιλος Μετλέν. Εξάλλου έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανάγκη τα επόμενα χρόνια να είναι τα χρόνια του μεγάλου επενδυτικού άλματος της πατρίδας μας.
1: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης χθες στα εγγένεια της επένδυσης του Ομίλου Μετλέν που γίνεται με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων. Πάμε πίσω στο ρολόι του χρόνου. Οκτωβρίου 2019, η αρχή της κυβερνητικής θητείας, ελπιδοφόρα, φωτεινή, γκλάμορους και όλα τα σχετικά.
3: Ζούμε σε μια σεβαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην προτέρια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε.
2: Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε.
1: Σεβασμιότατοι πάντα παρόντες.
2: Κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βαγγέλη.
1: Γίνεται τίποτα χωρίς παπάδες. Έτσι ξεκινάει ο Μητσοτάκης στην ομιλία, λοιπόν. Και μεταξύ άλλων λέει και αυτό τότε, το 2019, παρουσία και του ηγέτη αυτού του μεγάλου ομίλου.
2: Κυρίες και κύριοι, η νέα αυτή επένδυση είναι συμβατή με τις τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησής μας. Την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά και για να πέσει η τιμή του ρεύματος.
1: Ναι, αυτά που ακούτε δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όπως ισχυριζόταν η Κίμπερλι για τα μηνύματα με τα οποία ζητούσε κονόμες. Όχι. Δεν είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Υπόθησαν. Ναι, πριν από 6 χρόνια σας λέγανε ότι με τον ανταγωνισμό θα πέσουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Και οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά το τι έγινε είναι πλέον κοινό μυστικό, είναι γνωστό και εσείς το αισθάνεστε στις τσεπούλες σας.

0: οι τιμές δεν έπεσαν για έναν πολύ απλό λόγο, διότι όσο φτηνά και αν παράγεται η ενέργεια, είτε από φυσικό αέριο, είτε από φωτοβολταϊκά, είτε από ΑΠΕ, άλλες δηλαδή από ανεμογεννήτριες, όπως και να παράγεται, όταν μετά η τιμή της διαμορφώνεται χρηματιστηριακός, αυτοί οι οποίοι δηλαδή την παράγουν, την πουλάν στον εαυτό τους μέσω του χρηματιστηρίου ενέργειας, μετά την αγοράζουν πάλι οι ίδιοι, τις κάνουν διάφορους κύκλους στην διάρκεια των οποίων η τιμή αυξάνεται συνεχώς και μετά σας στέλνουν τα καυτά τιμολόγια. Με άλλα λόγια, κάνουν παιχνίδι. Εκτός από παραγωγή ενέργειας, είναι και χρηματιστές εντός εισαγωγικών.
1: Όμως η Ελλάδα κάνει πρωταθλητισμό ακρίβεια στο ρεύμα.
2: Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνούν την ενέργειά τους από το χρηματιστήριο ενέργειας γύρω στο 20-30%. Η Ελλάδα περνάει την ενέργειά της 85-90%. Θα μπορούσε το 80-70% να συνάπτεται με προθεσμιακά συμβόλαια, με κλειδωμένες εννοώ τιμές για 2-3 χρόνια, κάτι το οποίο κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Τα λέει ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ενεργειακός επιθεωρητής. Έχουν γίνει λίγο πολύ και κατανοητά. Και ρε παιδί μου, σπήρατε σε όλη την Ελλάδα ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά σε αυτά τα 6 χρόνια. Μα η ρημάδα, η τιμή όλο και αυξάνεται.
1: Πολλοί μάλιστα αναρωτιούνται γιατί η Ελλάδα με τον άφθονο και δωρεάν ήλιο και άνεμο έχει τόσο υψηλές τιμές.
3: Εδώ 300 η μεγαβατόρα στην Ελλάδα, 18 στην Νορβηγία που δεν έχει ήλιο.

0: βεβαίως όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες του χρηματιστηρίου της ενέργειας έχουν και μια κοινωνική συνείδηση η οποία διαφαίνεται όταν χρειάζεται η πατρίδα κάποιον, ρε παιδί μου, να πληρώσει, ας πούμε, για τον πολιτισμό της, για την ιστορία της, κάτι να κάνει ώστε αυτή η ιστορία, αυτός ο πολιτισμός, ο πανάρχαιος, να γίνει ακόμα πιο φωτεινός.
1: Ο νέος φωτισμός του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο σχεδιάστηκε από την καταξιωμένη Ελευθερία Ντικό και Ελευθερία Ντεκό και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy and Metals.
2: Εντυπωσιακή εκδήλωση φωταγώγησης του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο ήταν μια μοναδική σύζευξη αρχαίας κληρονομιάς και σύγχρονης τέχνης που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας Metlen Energy and Metals.
3: Με πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και επιφάνεια σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτό το σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του Ναού του Ποσειδώνα στο σύγχρονο φωτισμό του. Αισθάνομαι συγκίνηση που η εταιρεία μας συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία αυτής της γέφυρας του παρελθόντος με το παρόν. Η μοναδική αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας αναδεικνύεται στη σύγχρονη Ελλάδα και φέρνει στο προσκήνιο τη διαχρονική αξία της κοινής μας παράδοσης.
0: Σημαντικό έργο, μεγάλη προσφορά αναντήρητα, η οποία άλλωστε αναγνωρίστηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό όταν ήταν παρόν σε αυτό τον φωτισμό.
2: Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο Ναός του Ποσειδώνα αποκτά πλέον την εμβέλεια την οποία θα είχαν οραματιστεί και οι προγονείς μας. Ταυτόχρονα ωστόσο και τις συνθήκες ώστε να εντάσσεται πια στη σύγχρονη ζωή.
0: Τώρα εντάξει, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν χρηματιστήριο ενέργειας να βγάζουν κάποια κέρδη για να φωτίσουν το ναό. Πώς αλλιώς θα φωτιστεί ο ναός? Συνοπτικά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να ξέρετε ότι τα κέρδη είναι μεγάλα από την ενέργεια. Παρ' όλα αυτά μιλάμε για επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ένα βεληνεκές και πέραν της χώρας μας και αυτό είναι τιμητικό για την Ελλάδα. Οι επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέως, βεβαίως, έτσι κι αλλιώς εκ του όρου επιχειρηματίας. Τώρα βέβαια, εντάξει, αν παίρνουν και κάποια κρατικά λεφτά, αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο του επιχειρήν. Αλλά θα συμπληρώναμε εμείς ότι κανένας ψόγος για τους ίδιους, έτσι κι αλλιώς, τουλάχιστον εδώ και πολύ καιρό, τίποτα δεν έχει ακουστεί σε βάρος τους μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, της ελεύθερης οικονομίας εν ταυτό και παγκοσμιοποιημένης, ενεργών και, όπως λέγουν κάποιοι που τους γνωρίζουν και σε προσωπικό επίπεδο, είναι άνθρωποι ευχάριστοι, κοινωνικοί, με έντονο λαϊκό στοιχείο μέσα τους και θα συμπληρώναμε και αυτοδημιούργητοι. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα και να τους προσάψει κάτι. Το ζήτημα όμως είναι, και να συμπληρώσουμε εδώ και κάτι άλλο, σε τελική ανάλυση οι άνθρωποι, όταν λες ότι κάποιος είναι επιχειρηματίας, λες, η μέρημνά του είναι να βγάζει λεφτά, αυτή είναι η δουλειά του. Και άμα βγάζει λεφτά, μπορεί να κάνει και κάποιο έργο κοινωνικό, να φωτίσει ένα ναό, να βάλει ανάλογες, να κάνει μάλλον ανάλογες επενδύσεις οικολογικού χαρακτήρος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να το κάνει δηλαδή ένα βιοκλιματικό κτίριο, πάντα για την προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα βέβαια, αν μεταφέρει και λιγνίτες στη γειτονική μας χώρα, στα Σκόπια, Εντάξει. Αυτοί οι λιγνίτες για πέταμα ήταν. Γιατί να μην τους κάψουν οι Σκοπιανοί και να βγουν και κάποια κέρδη. Δεν είναι και κακό αυτό. Για όνομα του Θεού. Τώρα βεβαίως αν τα λιγνητικά εκεί στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, στον Πίτολα, στο μοναστήρι, μολύνουν γενικώς την ατμόσφαιρα, μια που είμαστε και γείτονες, εντάξει τώρα αυτό. Πάνω απ' όλα είμαστε οικολόγοι και βάζουμε την ανάλογη ασπίδα, την οικολογική, στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Άμυνας. Αλλά είπαμε, το επιχειρήν τα έχει αυτά και ουδής ψόγος, και όπως σας προαναφέραμε, δεν έχει ακουστεί τίποτα για τους επιχειρηματίες αυτούς, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, από όσο γνωρίζουμε εμείς. Και σε τελική ανάλυση, οι άνθρωποι δεν γυρνάνε από καφενείο σε καφενείο να μαζεύουν ψήφους. Λεφτά βγάζουν. Από τις δικές σας τις τσεπούλες, βέβαια, που πληρώνετε το ηλεκτρικό ρεύμα. Το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση και τι συνέβη μέσα σε αυτά τα 6 χρόνια, τα οποία γεφυρώνουν τα πρώτα εγγένεια εκείνα του Οκτωβρίου του 2019 με αυτά τα ίστατα εγγένεια τα χθεσινά στον Θεσσαλικό κάμπο. Τι έμεινε δηλαδή ως απόϊχος αυτής της εξαετίας. Τι συνέβη δηλαδή για εσάς που μας ακούτε, για τον απλό Έλληνα.
5: Δεν το βάζω το air condition καθόλου να δουλέψει, γιατί δεν μπορώ να το υποστηρίξω οικονομικά.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σε τούτη τη σύντομη αναδρομή την οποία κάναμε με αφορμή την χθεσινή τελετή εγγενείων.

0: υπόθεση Guilfoyle φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό, καθώς τα απόνερά της αρχίζουν και φτάνουν και μέχρι εκείνες τις περιοχές του επιχειρήν, οι οποίες είχαν και ιδιαίτερες σχέσεις μαζί της.
1: We've asked Ambassador Guilfoyle to resign. She has been a wonderful asset to the team, and we wish her well.
2: She wasn't a member of my family. She, I guess, dated my son a long time ago, but she wasn't. No, she went to Greece. She was doing a good job, but we didn't like what we were reading. So.
3: Πρώτα απολύθηκε και έπειτα αποσυνδέθηκε η Kimberly Guilfoyle από την οικογένεια Trump. Η ίδια πάντως επιμένει ότι οι κατηγορίες ήταν ψευδείς.
4: Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν την εικόνα των δεκαετιών της δημόσιας προσφοράς μου. Κατά τη διάρκεια της εταιρείας μου, συμβάλαμε σε σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την αύξηση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη Ρωσία.
3: Στο παρασκήνιο φαίνεται πως η Kimberly Guilfoyle μέχρι και την τελευταία στιγμή έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει την απομάκρυνσή της.
5: Η Guilfoyle επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου για να πει ότι τα μηνύματα κειμένου ήταν δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη. Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.
3: Επιπλέον, η Αμερικανική εφημερίδα επανέρχεται στις συμφωνίες που έγιναν επί ημερών της Kimberly Guilfoyle για την παροχή αμερικανικού LNG και αναφέρει πως τα δεδομένα έχουν αλλάξει.
5: Το Υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δηλώνει τώρα ότι δεν είναι απόλυτα πεπισμένο ότι η συμφωνία της θα είναι οικονομικά βιώσιμη και αναμένει μια πλήρη μελέτη σκοπιμότητας. Η κρατική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, Naftogaz Group, δήλωσε στη Journal ότι διέκοψε τις διαπραγματεύσεις της. Η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας, Transgaz, δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεννόησης έχει λήξει.
3: Τα μνημόνια συμφωνίας υπογράφηκαν μέσω της Atlantic Sea LNG Trade, στην οποία συμμετέχει η Actor με 60% και η ΔΕΠΑ με το 40% των μετοχών. Η κοινοπραξία προμηθεύεται LNG από την Venture Global με έδρα τη Λουιζιάννα, με σκοπό την πώλησή του στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μέσω του κάθετου διαδρόμου. Οι δικηγόροι της Actor δήλωσαν στην Wall Street Journal ότι η 20ετή συμφωνία στην Αλβανία είναι δεσμευτική και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία. Επίσης, πως με την Ουκρανία είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις και ότι αναμένεται να συνεχιστούν οι συνομιλίες με τη Ρουμανία. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει πως θα συνεχιστούν τα ενεργειακά έργα που έχουν συμφωνηθεί με τις ΗΠΑ.
6: Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε με όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία επιλέγει η κάθε κυβέρνηση, προκειμένου η κυβέρνηση των ΗΠΑ, για να υλοποιούνται όλες αυτές οι μεγάλες πρωτοβουλίες.
3: Η κυβέρνηση αποδίδει μεγάλη σημασία στον κάθε διάδρομο, αλλά και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες από αμερικανικούς κολοσσούς, καθώς εκτιμά πως έτσι η χώρα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο.
0: Ακούσατε το ρεπορτάζ του φίλου μου και καλού συναδέλφου στο Open, του Γιάννη Ευσταθίου. Έτσι είναι όπως τα λέει ο Γιάννης. Τώρα βέβαια τι άλλο ακούγεται και πως γίναν όλα αυτά τα παρατράγουδα, σας τα έχουμε αναλύσει και διεξοδικώς. Αλλά και η κυρία εκείνη, η οποία αυτή η Kimberly, ρε παιδί μου, κατσικοπόδαρη, η κυρία, η νέα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η κυρία Ζακαράια, όπως τη λένε, η οποία ανακοίνωσε ότι Guilfoyle τέλος, και ήταν η πρώτη εμφάνισή της, έγινε και αυτή. Άντε μη χαρακτηρίσουμε τώρα τι συνέβη. Για βάλε το σχετικό ρεπορτάζ.
1: Tonight our sources say that several White House officials are already questioning how long Katie Zakaria will remain in her job as the White House press secretary.
0: Πόσο θα μείνει, λέει η Ζακαράια.
7: Για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, οι μέρες της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου είναι μετρημένες. Και αυτός είναι ο λόγος.
1: Good morning. Good morning.
8: honored to work for President Trump and the American people. And with that, I will take your questions.
9: Has the U.S. stopped sharing intel with Ukraine?
8: I'll have to get back to you on that.
7: Αφού αδυνατεί να απαντήσει στη μία από τις τρεις συνολικά ερωτήσεις που της τέθηκαν, μετά μπερδεύει τον πρόεδρο Τραμπ με τον σύζυγό της.
0: Έχετε τέσσερα παιδιά, λέει, πώς θα τα καταφέρνετε. Μ' αρέσει να περνάω χρόνο με τα παιδιά μου, δεν θα μπορώ να μην μακριά τους, μας λένε, αφού θα είστε με τέσσερα παιδιά, πώς θα μπορείτε να ενημερώνετε.
7: Και τα ερωτήματα άρχισαν να διατυπώνονται δυνατά.
0: Και να ρωτιούνται
10: οι συντάκτες, φαρμακεροί δημοσιογράφοι και αυτοί, κακοί άνθρωποι, πόσο άλλο θα μείνει η κυρία ως press secretary του Λευκού Οίκου, αφού λέει ότι τη ρώτησα για τα παιδιά της και είπε ότι τα βρίσκω με τον σύζυγό του, με τον σύζυγό της, μπέρδεψε τον σύζυγό της με τον Τραμπ.
7: Το αν όντως έχει πτυχίο, δεδομένου πως δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια πολιτεία πήρε άδεια άσκησης επαγγέλματος.
10: Πήγε, λέει, πολύ καλά. Από πού, λέει, πήρε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αφού λέει ότι είναι δικηγόρος, μπορεί να μας πείτε από ποια πολιτεία πήρατε? Πήρα, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όταν μετακόμισα στην Κίνα.
7: Όμως για την ώρα οι επιδόσεις της κρίνονται πολύ αυστηρά.
10: Είμαι, λέει, δικηγόρος. Πού πήρατε, λέει, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος? Α, λέει, στην Κίνα όταν ήμουνα. Συμβαίνουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτά τα ευτράπελα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή την πρωινή ενημερωτική εκπομπή ενός ανεξάρτητου και...
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
15: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
13: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
11: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
11: Χορηγός εκπομπής.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
17: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, Larry?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έφτιαξε.
1: Δεν έφτιαξε.
2: Το φτιάξατε.
1: Έτσι, γεια σου. Να τα λες όπως έχουν τα πράγματα. Μη διαβάλεις και διαστρεβλώνεις την ομή πραγματικότητα.
2: Έτσι, βέβαια.
1: Γιατί είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Και όταν η μέρα ξεκινάει πρωί με κέφι. Έτσι θα συνεχίσει να είναι. Καλώς ήλθατε και σήμερα το πρωινό. Στο πρωινό. Ενημερωτικό σας. Δίωρο. Την πρωινή καρφίτσα φυσικά στο κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: αυτή την εξαιρετική μυρωδιά του χάρτου. Του χάρτου, επί χάρτου. Πού μου, πρωί πρωί. Είδες άμα έχεις έρθει σε επαφή με τη φύση, πώς αναγεννάσαι και... Λεξικό, έτσι το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται.
1: Και γευστικά.
0: Και γευστικά, ναι, είναι τα κουλουράκια. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς λοιπόν, σε όλα τα social media. Αυτό το σουσάμι μου δημιουργεί ένα θέμα. Και ναι, και γλωδεύω την πέρδα μου. Βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείς λοιπόν, σε όλα τα social media. Και φυσικά e-shop βιβλιοπολις.gr. Με εξαιρετικές προσφορές και φυσικά τιμές μοναδικές. Πες Άγγελε μαζί μας.
1: Μαζί μας επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 27 21 0 92 500. Μπορείτε να μας βρείτε στα social media του σταθμού Καναλία Ανακαλαμάτας με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, TikTok και Facebook. Και μπορείτε να μας ακούσετε ιντερνετικά από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών ανά την επικράτεια, αλλά εκπέμπουμε και στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, το όλο, η όλη επικαιρότητα κινείται από αυτή την εξαιρετική επιδότηση που λέγεται πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ξεκινάει νομίζω σήμερα.
1: Σήμερα, 1.55.
0: Ναι, πού, με το που θα βγει.
1: Με το που θα βγει.
0: Όχι,
1: το επόμενο...
0: εκεί που θα καταλήξει, δεν γνωρίζουμε ακόμη τις τιμές. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Έτσι ελπίζει το Υπουργικό Συμβούλιο να είναι η πρώτη τιμή που θα δοθεί.
0: Μάλιστα. Οκ, λοιπόν, εγώ θα περιμένω να δω την τιμή στο πρατήριο.
1: Αυτό θα ήθελα και εγώ πολύ να το δω. Αν θα είναι ένα 55 όπως είπαν ή θα είναι παραπάνω.
0: Τι έχουμε σε τοπικό επίπεδο?
1: Σε τοπικό επίπεδο τελικά έγινε το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Εχθές. Πάρθηκε απόφαση για ανανέωση των μικροφώνων στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εκεί θα γίνει η σύσκεψη των δημάρχων, σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, που θα γίνει τον επόμενο καιρό. Και λογικά, γιατί δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, πάρθηκαν και σχετικές αποφάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου,
0: ναι,
1: και του Κινηματογράφου Ηλέκτρα και του Ζουμπούλιου Μεγάρου.
0: Μάλιστα.

Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο δεν γίνεται στην πόλη, αλλά γίνεται πάρα πολύ κοντά μας, είναι η χρηματοδότηση για τη δημιουργία νέου κτηρίου ογκολογικής μονάδας και κλινικών στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην Τρίπολη, όπου πολλοί συμπολίτες μας και από την περιοχή μας εξυπηρετούν τις ανάγκες τους στη θεραπεία απέναντι στον καρκίνο. 9 εκατομμύρια ευρώ. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not far and... Είναι το ποσό το οποίο ανακοίνωσε ο αναπληρωτός

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάσης, για το συγκεκριμένο νέο κτίριο, αλλά και μονάδα γενικώς κλινικών και την προμήθεια του εξοπλισμού του. Μία πάρα πολύ σημαντική απόφαση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στην υγεία στην Πελοπόννησο. Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, διότι μην εντάξουμε μέσα και την Αχαΐα και την Ηλία.

Την Παρασκευή έχουμε και συνεδρίαση, έτσι, και θα ήθελα πολύ να τεθεί, να τεθούν και τα θέματα που έχουν προκύψει και έχουν δει το φως της δημοσιότητας με τους λογαριασμούς της ΔΕΙΑΚ. Συνεδριάζει λοιπόν η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας.

0: Τελικά, από ό,τι διαβάζω στο Θάρρος, δεν λύθηκε εντελώς το πρόβλημα με τους δικηγόρους και ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας καλεί αύριο τα μέλη στις 12 το μεσημέρι προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα εισέρχονται εν τέλει στο δικαστικό μέγαρο η δικαστική λειτουργία. Εξαιρεθέντων βεβαίως προέδρων, εισαγγελίων και τα λοιπά. Μιλάμε για τους δικηγόρους. Απλά μας ηρέμησαν και μας είπαν αποφασίστε με ποιο τρόπο. Τους είπαν δηλαδή, απλά βάζω.
1: Ήταν μια καλή αρχή για τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Ναι. Να φέρει συμβιβασμό μέχρι την τελική λύση.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλή αρχή και ένα καλό ξεκίνημα.
0: Βέβαια. Έστειλε επιστολή ο πρωθυπουργός στην Ούρσουλα. Αμα. Και της είπε το νου σου. Έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια. Τι έγινε ρε παιδιά, έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, έχουμε πρόβλημα γενικώς. Γενικώς έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε πρόβλημα, αλλά θα το λύσουμε.
0: Ναι. Θα το λύσουμε.
1: Και γι' αυτό πήγε και ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες. Πάει σήμερα.
0: Σήμερα πάει.
1: Έχουμε σύνοδο κορυφής.
0: Ναι.
1: Όλοι οι πρωθυπουργοί των κρατών μελών, παρούσα θα είναι και η κυρία Φόντερ Λάιεν. Είναι τα μηχανήματα του Δήμου απ' έξω.
0: Τι κάνουν?
1: Κάνουν σχετικές επιδιορθώσεις από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Για πάμε.
1: Έπεσαν οι υπογραφές για το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Οι πρώτες, 51 εκατομμύρια. Κοινοπραξία είναι της Indra Power και της Ekter. Η ΕΚΤΕΠ, ανάλογα αν είναι αγγλικό.
0: Ναι, εντάξει, ας τα αγγλικά εσύ, μη μου το πας αγγλικό, ναι, κράτα το ελληνικό.
1: Γιατί όταν έρθει η κυρία Μαλούση θα πρέπει να κρυφτούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι, παιδί μου, δεν είναι. Ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών, ο κύριος Ανδρέας Τσουκαλάς, τοποθετήθηκε για τη σύραγγα του Πεταλιδίου.
0: Και τι είπε?
1: Που περιμένουμε να τελειώσει και αφού, δεν τελειώνει.
0: Ναι, αφού εγκρίθηκε, δεν εγκρίθηκε το χρήμα.
1: Ναι, είπε ότι το έργο. Είναι ναι. Χωρισμένο σε 4 φάσεις.
0: Ωραία, τώρα σε ποια φάση είμαστε ακριβώς, σε αφασία?
1: Είμαστε σε μια φάση αφασία στη δεύτερη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι θα το παλέψουμε, θα το προσπαθήσουμε για να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι το τέλος του έτους. Τώρα.
0: Οκ. Okay. Ένα αναμονή.
1: Ένα αναμονή.
0: Θα τα ξαναπούμε τότε.
1: Αμέ. Αλλιώς εντάξει, θα πάρουμε άλλη μία μικρή παράταση.
0: Ναι.
1: 1, 2, 3, 4 χρόνια ακόμα για να τελειώσει το έργο.
0: Οκ. Πάντως να τονίσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο ανακοινώθηκε εχθές, για να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τα δικά μας, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολλά σε εξέλιξη. Από όλες τις πλευρές είναι πάρα πολλά σε εξέλιξη. Λοιπόν, να πούμε πως ανακοινώθηκε από το κυβερνητικό επιτελείο και μείωση στις τιμές και χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις και σε αλλοίς και σε αγρότες. Να το τονίσουμε αυτό. Mm-hmm. Γιατί ήταν μέσα στα θέματα, ειδικά των αλλιέων, τις προηγούμενες ημέρες.
1: Το πετρέλαιο.
0: Το πετρέλαιο, ένας από τους λόγους των κινητοποιήσεών τους. Και να πάμε λίγο τώρα στην κακοκαιρία, η οποία άφησε πίσω της πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές της. Mm-hmm. Χώρας. Σωστά.
1: Δυστυχώς στην περιοχή του Δωδεκανήσων άφησε και έναν νεκρό. Δυστυχώς. Μαζί με τις καταστροφές. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ από ειδικούς και άκουσα το πρωί, τον κλέαρχο Μαρουσάκη είπε ότι θα κρατήσει λίγο ακόμα η κακοκαιρία και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Είναι τα ειδικά μηχανήματα που έχει πάρει ο Δήμος τώρα τελευταία.
0: Οκ, οκ. Μας ξεβουλώνουν. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω, μιας που είμαστε στο πρώτο ημίωρο, ότι το Σάββατο στις 6 και μισή το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ρέξ Καλαμάτα. Το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής διοργανώνει την παρουσίαση των βιβλίων του Άρη Μαυρομάτη, φιλοσοφία και τεχνητή νοημοσύνη, τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη. Μην ξεχαστούμε να το

0: Τι άλλο θες, πουλί μου?
1: Βλέπω εδώ μια ανάρτηση που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο.
0: Πάμε.
1: Μια εβδομάδα μετά την Μπνίκα.
0: Ναι, παρόλες τις αγκαλιές που είχε.
1: Βέβαια. Και ξέρετε τι έμαθα, ε?
0: Όχι, έμαθα. Δεν ξέρουμε, να μας το πεις.
1: Έμαθα από...
0: Το διάβασες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μελέτησες.
1: Ο κύριος Ρούμπιο δεν ήρθε στην Ελλάδα για να μας πει τι ωραίοι σύμμαχοι που είμαστε, για να κάνει λόγους στην Μπνίκα για το ελληνικό ιδεώδες, το αρχαιοελληνικό.
0: Ναι, εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Απλά ήρθε για την Κίμπερλι να της ανακοινώσει ότι δεν μπορούμε να σε προστατεύσουμε.
0: Έτσι υπόθηκε εκ των υστέρων.
1: Ναι, έκανε την πατάτα σου για και περίμενε τις σχετικές ανακοινώσεις. Μέχρι που ο Λευκός Οίκος της είπε, Κίμπερλι, να παραιτηθείς.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν από τους βασικούς συμμάχους της κυρίας Γκιλφόιλ για να πάρει τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα.
0: Ναι. Όλα αυτά από την Daily Mail.
1: Ναι.
0: Αυτή τα είπε.
1: Η Daily Mail, το είπε η United, η Washington Post.
0: Α, τα είπανε και αγαπηθήκανε. Και αντεγιά.

0: Πώς βγήκε έτσι η κυρία Βάση Αναστασίου από δεξιά στον Αλέξη? Η κυρία του Πασόκ. Βουλεύτρια είναι.
1: Είναι.
0: Πολιτευτής.
1: Είναι παραλίγο. Είναι ένα θάνατο μακριά από την έδρα. Η ίδια το έχει πει αυτό.
0: Α, πολύ ωραία εκφράζεται. Μ' αρέσει.
1: Για την αναπληρώτρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πολιτεύτρια λοιπόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολιτευτής. Ναι. Τι είπε.
1: Άξι.
0: Είπε να μην μιλάει ο Αλέξης για το Πασόκ ότι συνεργάζεται
1: με τη δεξιά.
0: Με τη δεξιά. Εφόσον έχει στη ζωή του ως πρωθυπουργός συνεργαστεί με την ακροδεξιά.
1: Σιγά την ακροδεξιά. Άμα είναι ο Καμένος ακροδεξιά, αφήστε το να πάει. Τότε ο Λεβέντης τι ήτανε?
0: Καλά, δεν τον έλεγες όμως και...
1: Καλά, κομμουνιστή δεν το λες σίγουρα.
0: Εντάξει, τώρα μην πας και εσύ να δικαιολογείς τα δικαιολόγητα.
1: Όχι, απλά...
0: Είχε ένα...
1: Το είχε.
0: Πατριωτικό...
1: Το είχε.
0: Ναι.
1: Το είχε, ο Πάνος το είχε.
0: Κοίτα, εδώ που τα λέμε φαίνεται ότι μάλλον το χρειαζόμασταν και αυτό, γιατί τώρα έχουμε γίνει πολύ χαλαροί. Βέβαια, παρουσίασε ο κύριος Δένδιας
1: τα νέα υποβρύχια drone.
0: Τα drone δεν είναι υποβρύχια, είναι σκάφη του λιμενικού.
1: Έχουμε και υποβρύχιο.
0: Ναι, αλλά παρουσίασε το πάνω στη...
1: Τη βάρκα.
0: Τη βάρκα, δεν παρουσίασε τα κάτωθεν της επιφανίας. Της επιφάνειας. Αφήστε την επιφανία για άλλη περίπτωση. Θα έρθει κι αυτή. Και η επιφύτηση μαζί. Λοιπόν, της επιφάνειας στο σκάφος, το drone ελληνικής κατασκευής, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να αργούμε να πάρουμε μπρος, αλλά άμα πάρουμε είμαστε φορτσάτοι.
1: Το πιο ωραίο το είπε ο κύριος Μαρινάκης. Λέει, δεν κυβέρνησε ποτέ με τη
0: Μαρινάκης
1: δεξιά.
0: Ο υπουργός, μην μπερδευτείτε εσείς και πάει κατευθείαν το μυαλό σου στον Ολυμπιακό, επειδή παίζει σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Παίζει, δεν παίζει.
1: Νομίζω σήμερα είμαστε.
0: Η ΑΕΚ έφερε ισοπαλία, ε.
1: Όχι.
0: Τι έχασε?
1: Δυστυχώς.
0: Έχασε η ΑΕΚ.
1: 3-1.
0: Ωραία, γαμότο. Κακό αυτό.
1: Κακό, αλλά εντάξει. Είμαστε
0: εντάξει,
1: δυνατοί.
0: Πάμε.
1: Μπράβο στην ΑΕΚ. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν κυβέρνησε ποτέ με τη δεξιά ο Τσίπρας. Εντάξει. Λογικά ο Αλέξης που συγκυβέρνησε με τον Καμένο θα ήταν συνωνυμία.
0: Ναι, σωστό.
1: Καλό. To the point, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Ώρες είναι καλός.
1: Πετάνε κάτι κουφετάκια.
0: Όταν δεν του βάζεις πάρα πολύ δύσκολα, είναι καλός. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε. Δηλαδή, έχουμε όντως ξεφύγει.
1: Mm-hmm.
0: Στα Γρεβενά, ένας ιερέας και συγκεκριμένα από τη Σαμαρίνα συνελήφθη μετά από καταγγελία 43χρονης για απειλές και εκδικητική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ η Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών τον απάλεξε από τα διοικητικά του καθήκοντα μέχρι να διερευνηθεί η υπόθεση, ενώ είναι παντρεμένος, πατέρας 4 παιδιών και παππούς. Τώρα αυτή η είδηση, είτε συκοφαντική να είναι, πάλι πρόβλημα έχουμε που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να ταλαιπωρήσουμε έναν άνθρωπο.
1: Σίγουρα.
0: Είτε πραγματική αν είναι, πάλι πρόβλημα υπάρχει, διότι πλέον δεν θα έχουμε ιερό και όσιο. Χάσαμε και το ιερό και το όσιο. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο ισχύει. Δίνουμε την πληροφορία όπως δίδεται ειδησιογραφικά και κάνουμε το σταυρό μας πηγαίνοντας σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
13: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
12: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
13: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
12: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
13: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Η ώρα είναι 9:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr. Χορηγός εκπομπής.
16: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: podcast.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο. Σήμερα είναι Πέμπτη.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό?
0: Μπορκέτα.
1: Και όχι μόνο. Στο Κώστα θα φάμε ακόμη καλύτερα. Θα φάμε εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό, γιατί εκεί στο Κώστα τα πράγματα είναι και λειτουργούν διαφορετικά. Λειτουργούν καθαρά οικογενειακά. Λειτουργούν καθαρά για πες. Πώς λειτουργούν? Οικογενειακά.
0: Οικογενειακά. Ναι. Μεσυνιακά. Έτσι είναι τέλεια.
1: Και τι επιλέγουμε εμείς?
0: Εμείς. Γουρνοπούλα.
1: Τι...
0: τι διαλέγουμε?
1: Τι διαλέγουμε εμείς?
0: Εμείς τον Κώστα και τη Μαρία.
1: Έτσι. Γιατί?
0: Γιατί. Η μεσυνιακή ποιότητα. Και ο ζεστός χώρος είναι συνώνυμα με τον Κώστα.
1: Ακριβώς. Και πού θα πάμε?
0: Πού θα πάμε? Εδώ.
1: Συνοικία.
0: Μπουρνιά.
1: Και δεν μου λες, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς αλλιώς μπορούμε να πάρουμε το φαγητό μας αν δεν μπορούμε να το απολαύσουμε εκεί?
0: Ο Κώστας σε διευκολύνει απόλυτα και σε πακέτο.
1: Okay. Επομένως, τα έχουμε όλα. Έχουμε όλο το πακέτο.
0: Και τι? Στη μικρή απόσταση έχει το κύμα. Στη δυτική παραλία Καλαμάτας.
1: Και φυσικά είναι και ανάμεσα σε ένα φυσικό περιβάλλον. Σε ένα φυσικό μεσυνιακό καλαματιανό περιβάλλον. Γιατί περιμετρικά βλέπουμε όλα όσα μπορούμε να απολαύσουμε από την μεσυνιακή γη, μιας και εκεί γύρω βλέπουμε και τα φασολάκια μας, βλέπουμε και τα κυπευτικά, βλέπουμε τα πάντα και τα απολαμβάνουμε κυρίως επιλέγοντας κάθε μεσημέρι το φαγητό μας του Κώστα. Σωστά?
0: Πολύ σωστά.
1: Okay. Πες μας τώρα.
0: Διάβαζα πριν
1: με
0: λίγο.
1: Με κάμερα ρολόι, λέει η 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγο.
0: Όχι.
1: Εν τω μεταξύ, κάνουμε μαζί με την κυρία Σταυρούλα εκπομπή. Έτσι δεν είναι?
0: Σας παρακαλώ, πάντα.
1: Εδώ διαβάζω πάντως.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ότι. Ότι απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το ποσό των 55.800 ευρώ με ΦΠΑ σε εταιρεία για να παρακολουθούν αυτόματα τα ρέματα για 10 μήνες. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα έρθει και σε εμάς.
0: Ναι, ο κύριος Λαμπρόπουλος είχε υπογράψει τη σχετική σύμβαση.
1: Απευθείας λέει εδώ η στήλη Big Mouth.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε εταιρεία η οποία θα παρακολουθεί.
0: Εντάξει, αυτές οι απευθείας αναθέσεις έχουν μείνει από την εποχή του COVID. Αλλά ο COVID έχει φύγει εδώ και 3 χρόνια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Ξέρεις όμως, λέει εδώ πέρα το άρθρο, ότι υπάρχει μια λεπτομέρεια. Κατάλαβες?
0: Τι λεπτομέρεια?
1: Λέει ότι σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, η ανάδοχος, όπως προκύπτει από τους ισολογισμούς για το 2024, είχε κάνει κύκλο εργασιών μόλις 50.000 και για το 25 175. Ναι. Το ζητούμενο είναι τώρα τι παίζει. την Anadelta Technologies ICE, η οποία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 24 με έδρα τον Ταύρο.
0: Για να αναλάβει τη συγκεκριμένη εργολαβία.
1: Προφανώς έχω τρελαθεί, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά μου έρχονται απανωτά μηνύματα.
0: Η ελιά αυτή, το κουκουτσάκι.
1: Τι έκανα βρε παιδιά,
0: το κουκουτσάκι.
1: Τι έκανα και δεν το ξέρω.
0: Διάβαζα πριν λίγο την κατάθεση του κυρίου Ρούτσι στο δικαστήριο, στη Λάρισα. Και είπε ότι με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουν κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο και θα σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο και ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς, μου πήραν το τηλέφωνο, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά, πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι, μου είπαν. Τους ρώτησα, αν δεν το κάνω, αφήστε με να το σκεφτώ. Και του απάντησαν, να προσέχεις. Και φύγε. Αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Ρούτσι στη δίκη των Ντεμπών, η οποία δημοσιεύθηκε, αυτή η αποκάλυψη, εχθές. Χρηματισμός και απειλή. Okay. Τα έχουμε δει σε πολλές σειρές να γίνονται, είναι η αλήθεια. Πάρα πολλές. Τι?
1: Κάτσε, γιατί έχω μείνει ακόμη λίγο στην απευθείας.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ποιος είναι ο Ράσελ Μπραντ?
0: Εγώ ένα Ράσελ Κρόου ξέρω που είναι εκπληκτικός ηθοποιός.
1: Όχι, ο Ράσελ Μπραντ είναι ένας Βρετανός ηθοποιός.
0: Ράσελ, πώς τον είπατε?
1: Μπραντ.
0: Μπραντ.
1: Στο εδόλιο για τους βιασμούς. Ήθελε να κοιμηθεί με 5.000 γυναίκες. Αδίστακτος και χειριστικός. Και πολυεργαλείο, θα πω εγώ.
0: Χριστός ο σπαλιάρας ήταν.
1: Ήθελε αυτός ο σπαλιάρας, το δήλωσε ότι έχει.
0: Ότι έχει.

0: Ντουμπουντουμπουντού. Λοιπόν, σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους 27 να συνεδριάζουν όσον αφορά το θέμα της ενεργειακής κρίσης, γενικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη μετά και τη συμφωνία Πούτιν-Τραμπ, αλλά και το πώς θα χειριστούν και θα έρθουν να ασχοληθούν με τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Διότι τέθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ και θέμα αλλαγής πρόεδρου.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, όλα αυτά είναι από, κάποια από τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν, αλλά υπάρχει και ένα θέμα που σίγουρα είναι από αυτά τα οποία επιφέρουν κάθε φορά μία σύγκρουση μεταξύ των 27. Εκτός της Ουκρανίας υπάρχει άλλο ένα θέμα στο οποίο έχουμε και διαφορετικές απόψεις οι χώρες μεταξύ μας.
1: Σπάνιο.
0: Και αυτό λέγεται μεταναστευτικό. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο θα συζητηθεί σήμερα και προβλέπεται να επιφέρει έτσι μία σχετική αναμπουμπούλα. Όμως εδώ υπάρχει και το θέμα, υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο όμως εγώ θα πρέπει πρώτα να βάλω ένα τραγούδι, γιατί
1: για να έπιασε...
0: ναι, γιατί με έπιασε έτσι ένα κατητής. Και πάμε σε τραγούδι και θα επανέλθω.

0: Θα επανέλθω και ας διακόψω το εξαιρετικό τραγούδι της Μαρίνας Σπανού, διότι και το συγκεκριμένο θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Στη συζήτηση λοιπόν των 27 προκύπτει και ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός 2028-2034. Εδώ όμως έχουμε δύο διαφορετικά στρατόπεδα τα οποία πρόκειται να συγκρουστούν. Έχουμε από τη μία πλευρά τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, τη Δανία και τη Σουηδία, οι οποίες ζητούν δραστικές περικοπές ύψους 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως στην αγροτική πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη. Και προτείνουν να αυξηθούν οι δαπάνες κυρίως για τον επαναξοπλισμό της Ευρώπης. Άρα Γερμανία και Βοράς κάτι φοβούνται. Φοβού.
1: Βέβαια, έχουν το παρελθόν και οι Γερμανοί και οι Βόροι.
0: Και από την άλλη πλευρά έχουμε Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία. Οι οποίες αρνούνται να αποδεχθούν τις κοινικές αιτιάσεις του Βερολίνου, προειδοποιώντας μάλιστα ότι αυτές οι περικοπές, αν γίνουν, θα οδηγήσουν στον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό των περισσότερων χωρών, οι οποίες στηρίζονται πάνω
1: στον αγροτικό τομέα,
0: στον πρωτογενή, γιατί είναι και η κτηνοτροφία.
1: Ναι.

0: Βέβαια έχουμε απέναντί μας τον κύριο Μέρτς, ο οποίος είναι ανένδοτος, διότι ο κύριος Μέρτς δεν ξέρει τι θα πει στη χώρα του πρωτογενής τομέας. Ξέρει.
1: Υπάρχει αγελάδα στο Βερολίνο.
0: Γιατί υπάρχει πράιτο.
1: Έλα μου τε.

0: Η μόνη που έχει σηκώσει το ανάστημά της και δηλώνει ότι δεν θα υπογράψει. Μία συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει περικοπή των κοινωνικών δαπανών είναι η κυρία Μελώνη. Γιατί μπορεί.
1: Από το κεφάλαιο τη βρήκανε.

0: Ενώ εμείς που ανήκουμε σε άλλο μπλοκ, ας πούμε, και δεν ζούμε από αυτά, δεν έχουμε μίληση. Γαργάρα. Κατάλαβες, Αγγελάκο, εμείς δεν μιλάμε.
1: Είμαστε με τη Δύση εμείς.
0: Ναι.
1: Τώρα Δύση δεν ξέρω τι πιάνει, τη Γερμανία ή Ιταλία.
0: Έχουμε εκλογές στη Βραζιλία.
1: Βεβαίως. Λούλα, Μπολσονάρο.
0: Ναι. Και έχουμε τον Μπολσονάρο να προηγείται.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Για την ανθρωπότητα.
0: Ναι. Μιλάμε για έναν λίγο έτσι.
1: Υπερεθνικιστή, ναι. Ακροδεξιό, υπερσυντηρητικό άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η Βραζιλία έχει περάσει πολλά.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται θα περάσει κι άλλα.
1: Α, και ακόμα χειρότερα. Και με
0: αυτό
1: ποιον το πέρασε.
0: Αποδεικνύεται. Για πες.
1: Με ποιον πέρασε τα δύσκολα. Για με τον πατέρα του Μπολσονάρο. Τον προηγούμενο Μπολσονάρο.
0: Άμα είναι οικογενειακό το θέμα στις χώρες και υπάρχει, πώς το λέμε, και διάδοχη κατάσταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το εμπεδώνεις καλύτερα.
1: Δόξα τω Θεώ, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο, ευτυχώς.
0: Ναι.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε.
1: Όχι, δεν το έχουμε. Εμείς το έχουμε εξελίξει το επίπεδο. Δεν πάμε από πατέρα σε γιο. Πάμε από πατέρα σε ανιψιό. Από παππού σε εγγονό.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι τα πήρε και ο Ζελένσκι με τον Τραμπ μετά από αυτά που είπε.
1: Ναι.
0: Και τις συμφωνίες. Και ξέρεις τι είπε. Θα δώσουμε πόνο στα ρωσικά δηληστήρια. Θα ξεκινήσουν και σταματημό δεν θα έχουν τα χτυπήματά μας.
1: Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση του Λευκού Οίκου, σταμάτησε να δίνει μυστικές πληροφορίες στο Κίεβο. Και το Κίεβο τι κάνει, χάνει. Γιατί δεν έχει πλέον τη μαμά Αμερική από πίσω.
0: Διαφημίσεις. Αποχαιρετώ τον Άγγελο Μπουραντώνη. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9 με τον Άγγελο. Εμείς συνεχίζουμε.
1: 9 και 2.
0: Γεια. Yeah.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο, στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
4: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
3: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
4: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων. Όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
3: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τρίτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94.8. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και φυσικά μαζί μας αυτό το ημίωρο το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Σύγχρονο, έμπειρο. Φιλικό και πάντα εξυπηρετικό το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου δίνει λύση.

Ξεκινάμε με μια έκτακτη είδηση από τη διεθνή επικαιρότητα. Τραγωδία στο Πακιστάν, κατέρευσε στέγη σχολείου, νεκροί τουλάχιστον 17 μαθητές, έως 12 ετών και ένας δάσκαλος.

Επίσης, άλλη μία άσχημη είδηση είναι πως πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε πλοίο με σημαία Σαν Μαρίνο στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοινούσαν οι αρχές της Ρουμανίας. 8 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Τέσσερι εξ αυτών είναι σόι. Από τα συνολικά 12 άτομα που επέβαιναν στο συγκεκριμένο πλήρωμα,

Το ενδεχόμενο χρήσης της μητέρας όλων των βομβών στο Ιράν επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να χτυπήσουν ενεργειακές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το CNN.

Η Ρόδος μετρά τις πληγές της μετά την χθεσινή κακοκαιρία. Ενώ γίνονται έλεγχοι σε όλα τα σχολεία πριν επιστρέψουν οι μαθητές πίσω στην κανονικότητα της ζωής τους. Ενώ θλιβερό το γεγονός ότι τη ζωή του έχασε ένας 62χρονος που παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Συνέντευξη έδωσε ο κύριος Χατζηβασιλείου.

0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών, μίλησε στην ΕΡΤ και είπε πως την ανάγκη ότι πρέπει να υπάρξει, γιατί υπάρχει ανάγκη. Μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις των χωρών να στηρίξουν αποτελεσματικότερα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
1: Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car.
0: Αυτά δήλωσε ο κ. Χατζηβασιλείου στην ΕΡΤ, όπως αναφέρθηκε στο ότι δεν χρειάζεται καμία επιπλέον άδεια για το καλώδιο σύνδεσης, ενεργειακής σύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, καμία άδεια από καμία άλλη χώρα. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό και συνεχίζουμε μουσικά.

0: Λοιπόν, και η επικαιρότητα δίνει άλλο ένα περιστατικό βίας μεταξύ νέων ατόμων και μάλιστα μέσα από βίντεο, όπου 15 ανήλικοι επιτίθενται σε 2 18χρονους στην Κυψέλη, ενώ μαχαιρώνουν τον έναν πισόπλατα. Μάλιστα, η μαχαιριά πέτυχε το 18χρονο στο πνεύμονα και έχει τραυματιστεί σοβαρά.
1: Poems, no less. Poems, everybody! The lad who reckons himself a poet. Money, get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
0: Καταλαβαίνετε ότι από το βίντεο, και μιας και υπάρχει και έλλειψη κάλυψης του προσώπου των ανήλικων,
1: get on with your work.
0: Οι αρχές
1: repeat after me.
0: Αναζητούν μέσα από το υλικό που έχουν από τις κάμερες τους δράστες αυτής της άσχημης συμπλοκής μεταξύ των νέων ατόμων.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία ανάρτηση στα social media, εκδηλώνοντας τη στήριξή του στο Λούλα Ντα Σίλβα για τις επερχόμενες βραζιλιάνικες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά: έχει αποδείξει ότι η αριστερά μπορεί να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων καταπολεμώντας τις κοινωνικές ανισότητες και τη φτώχεια και υπερασπίζοντας την κοινωνική δικαιοσύνη.

Και μετά τον Κώστα Μπίγαλη λοιπόν και το μου λείπεις, πάμε σε μία άλλη είδηση, η οποία έρχεται μετά από τις επισημάνσεις πολλών μέσων για την έλλειψη αποθήκευσης ή αν θέλετε εξασφάλισης της ποσότητας της ενέργειας που δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει μέσω των αιωλικών της πάρκων. Έρχεται λοιπόν και εγκαινιάστηκε εχθές στη Λάρισα από την Μέτλεν και τον Όμιλο Καράντζη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες στην Ελλάδα. Είναι ισχύος 330 μεγαβατόρων και χωρητικότητας 790. Τα εγκαίνια έγιναν εχθές στη Λάρισα, επισημένοντας από όλους ότι η εγκατάσταση συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του είδους της στην Ευρώπη. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο ομίλων μέσω κοινού επενδυτικού σχήματος, στο οποίο η Μέτλεν συμμετέχει με ποσοστό 49% και ο όμιλος Καράντζη με 51%. Εκτός του Πρωθυπουργού, παρόντες ήταν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριος Παπασταύρου, καθώς και εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, της Αυτοδιοίκησης και Παραγωγικών και Ρυθμιστικών Φορέων.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα. και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr. Χορηγός εκπομπής.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
8: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
8: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

Και φτάσαμε στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας για σήμερα Τετάρτη. Πέμπτη. Χάσαμε τις μέρες. Για σήμερα Πέμπτη λοιπόν 15 Οκτωβρίου. Μπορεί να χάσαμε τις μέρες, αλλά δεν χάνουμε τον ένα και μοναδικό προορισμό που μας δίνει το τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Και αυτός είναι το Volcanoes Farm Φαρών 150. Απλά επειδή ξέρουμε ότι καθημερινά εκεί θα επιλέξουμε ό,τι καλύτερο στο χώρο του κρέατος, είτε φρέσκο, είτε επεξεργασμένο εξαιρετικά, γεμιστό, μαριναρισμένο, στολισμένο, είτε με τη μορφή αλαντικού και πολλών άλλων, παστού, λουκάνικα, τα οποία θα βρούμε στο Volcanoes Farm και πιστέψτε με, είναι όλα δικής τους παρασκευής. Και τονίζω για άλλη μια φορά, από κρέατα δικής τους εκτροφής. Από ζώα δικής τους εκτροφής, παραλαμβάνουμε εμείς το κρέας μας. Όλα αυτά στο Volcanoes Farm Φαρών 150, μαζί με εξαιρετικά προϊόντα delicatessen από όλη την Ελλάδα. Επιλέγουμε Volcanoes Farm καθημερινά, χώρια το ότι θα βρούμε πολύ γρήγορα και έτοιμα κρέατος και βάσματα που μπορούμε πολύ σύντομα να προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα για φαγητό. Λοιπόν, και μετά τον Donald Trump έρχεται και ο Elon Musk και ζητά την αντικατάσταση του Volodymyr Zelensky από την Προεδρία της Ουκρανίας. Φυσικά ο λόγος ήταν το ότι η Ουκρανία είπε πως η SpaceX περιόρισε τις υπηρεσίες του Starlink την Τετάρτη, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις κρούσης και αεράμινας με μη επανδρομένα. Ρίχνοντας έτσι τις ευθύνες στον Elon Musk. Elon Musk, είναι καιρός να φύγει ο Ζελένσκι. Και επίσης πολύ κοντά στη γειτονική Αλβανία, όπου είναι έκριθμη η κατάσταση, με χιλιάδες πολίτες και κυρίως φοιτητές να κατακλείζουν τους δρόμους των τυράννων, διαδηλώνοντας κατά της διαφθοράς και της ακρίβειας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης Ράμα. Συγκρούσεις με την αστυνομία, δεκάδες συλλήψεις, εισβολές ατόμων σε κτίρια δημόσια όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Παιδείας, καμένα περιπολικά, εισβολές σε τράπεζες, είναι η εικόνα η οποία κυριαρχεί στην πόλη των Τυράννων, την πρωτεύουσα της Αλβανίας, και την αστυνομία να αναγκάζεται να κάνει χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού προκειμένου να διαλύσει το πλήθος. Καμία αντίδραση από τον Έντι Ράμα, αντίδραση από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία είπε πως έχει πληρώσει, είναι η κυρία Κότιου, ότι η Αλβανία έχει πληρώσει εξαιρετικά υψηλό τίμημα για το χάος στο παρελθόν. Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ντέμο, υπονόησε πως η κατάσταση είναι υποκινούμενη από ξένα κέντρα και ότι έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούνιο και τώρα χρησιμοποιούνται οι φοιτητές ως όχημα. Και τι άλλο θα λέγατε; Διερωτώμεθα. Μουσική
Εχθές έγινε μία επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στις φυλακές Μαλανδρίνου, στην οποία έγιναν 4 συλλήψεις γιατί βρέθηκαν ναρκωτικά, αυτοσχέδια, μαχαίρια και κινητά. Έτσι κάποιες από τις πιο πρόσφατες ειδήσεις των τελευταίων λεπτών.

Ωραιότατη Ιουλία Καραπατάκη, φυσικά, και συνεχίζουμε βλέποντας ότι έγινε μία επεισοδιακή σύλληψη διακινητή μεταναστών στην Εγνατία Οδό. Έριξε το γιο ταχύ σε δύο περιπολικά προσπαθώντας να ξεφύγει.

Ανάπαυλα από την κακοκαιρία μας δίνει σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Στο πρώτο θέμα ο Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετρολόγος, ο οποίος λέει όμως ότι από την Παρασκευή ψυχρές αέριες μάζες από την Ουκρανία φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και λίγα χιόνια, ακόμη και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα. Έτσι μας λέει, έτσι σας λέω.

Επίσης μία 75χρονη στην Αχαΐα έχασε τον έλεγχο του γιο ταχύτης, καρφώθηκε σε μάντρα και έχασε τη ζωή της.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Η μία έρχεται με την παρουσία και τη δήλωση ότι είναι παρούσα σε όποια απόφαση και αν πάρει ο πρώην Πρωθυπουργός και Μεσσήνιος Αντώνης Σαμαράς από την κυρία Νάταλη Κάκαβα. Είναι η γνωστή παρουσιάστρια, είναι ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Σαρονικού και δήλωσε πως ό,τι και αν αποφασίσει ο πρώην Πρωθυπουργός θα σταθεί στο πλευρό του πάρα πολύ στεναρά. Η επόμενη είδηση έρχεται πάλι από την κυβέρνηση και την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου σύμφωνα με πληροφορίες και η χώρα μας θα ταχθεί ενάντια στις περικοπές σχετικά με τον πρωτογενή τομέα. Κάτι το οποίο σας είπα στο προηγούμενο, στο δεύτερο ημίωρο, είναι κάθετη και η κυρία Μελώνη. Κάτι άλλο όμως που έρχεται ειδησιογραφικά και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι πως την ελληνική ομάδα συνοδεύει ο έμπειρος διπλωμάτης Αλέξανδρος Γεννηματάς, ο οποίος αναλαμβάνει και καθήκοντα εκπροσώπου της όσον αφορά την περίοδο της ελληνικής προεδρίας. Είναι η πρώτη του συμμετοχή με τη νέα ιδιότητα, η οποία συμπίπτει με μια αρκετά απαιτητική ευρωπαϊκή ατζέντα, διότι συμπεριλαμβάνει, όπως είπαμε και στο δεύτερο ημίωρο, ενεργειακή κρίση, περιθώρια στήριξης της οικονομίας όλων των κρατών, αλλά και το τι τελικά θα φέρει ως αποτέλεσμα για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ντεμπούντο λοιπόν για τον κύριο Γεννηματά. Με τούτα και με εκείνα η ώρα πέρασε, πρέπει να σας αποχαιρετήσω προς το παρόν. Η πρωινή καρφίτσα έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας στις 12. Η Ιωάννα στο τετράγωνο, μεσηνιακό άρωμα. Ημέρα θα έχει εξημερώσει. Με την Ιωάννα Μαλούση και την Ιωάννα Γουρνά. Να είστε όλοι και όλες καλά και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27 240 27 270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 97 11.
7: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
0: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
12: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
11: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
12: Παπαλουκάς.
13: σας. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
15: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Η ώρα είναι 12. Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
5: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
6: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
5: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
6: Παπαλουκά. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας.
6: και στο www.kanalina.gr.

0: Συντονιστήκατε.
1: Ήρθε.
0: Ποιος ήρθε. Ήρθατε. Ερχόσαστε. Στο δρόμο είστε.
1: Ήρθατε.
0: Μπα δεν ήρθατε. Με τίποτα δεν ήρθατε. Ήρθατε.
2: Ήρθατε.
0: Ήρθατε.
2: Ήρθαμε.
0: Πού ήρθατε.
2: Ήρθαμε στο κανάλι 1.
0: Πού.
2: Στους 94 και 8.
0: Πού.
2: Στην Καλαμάτα.

0: λαιμό.
1: Έτσι λοιπόν, καλαματάρα, καλώς ήλθατε, καλώς συντονιστήκατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Είναι 12 και 7.
0: Καλέ, και 12 και 17 να είναι. Έχουμε
1: και σήμερα κάναμε τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Είναι 12 και 7 και σήμερα κάναμε τη διαφορά.
0: Και ρήμα βεβαίως. Λοιπόν, ρήμα με γιώτα ρήμα.
1: Ναι. Λοιπόν, Ιωάννα στα τετράγωνο, Ιωάννα Μαλούση.
0: Και Ιωάννα Γουρνά.
1: Φυσικά στα μικρόφωνα, γιατί στους σταθμούς παίζετε σε δύο ταμπλό. Παίζετε κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8 και φυσικά παίζετε και ngradio.gr, web radio. Πού μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά. Κάνετε follow στη σελίδα Ιωάννα στο τετράγωνο στα social media για να βλέπετε την τρέλα μας, για να βλέπετε τις πολύ ωραίες κουβέντες που κάνουμε και φυσικά
0: στο Instagram, να πούμε πρώτα, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Και στο Facebook.
0: Και στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, ναι. Και βεβαίως σε όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών σταθμών.
1: Μας ακούτε διαδικτυακά σε αυτό το τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: Τουτούρουμ, Ιωάννα Μαλούση, τι έχει σήμερα η μέρα, γιατί όπως βλέπεις είναι καθαρά.
0: Σήμερα η μέρα έχει τρέλα και κορδέλα και
1: σήμερα έχει Καλαμάτα.
0: Έτσι, και ηλιές έχει και λιωμάζεμα έχει και είναι εξαιρετικό καιρό.
1: Ξεκίνησε
0: έχει.
1: Ξεκίνησε η περίοδος,
0: ναι,
1: άλλωστε,
0: ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Στην περιοχή μας δεν είναι λίγοι οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν ήδη ξεχυθεί στους υπέροχους ελαιώνες της περιοχής μας και όχι μόνο, γιατί μας ακούν και από Λακωνία.
0: Από Αρκαδία.
1: Δεν έχει και ελαιώνες, αλλά ας πάμε στη Λακωνία που έχει.
0: Αλλά έχει άλλα πράγματα.
1: Ναι. Και από την Ηλία.
0: Και από την Αχαΐα.
1: Και να πούμε και τεράστια αγκαλιά στα Κύθυρα που μας ακούει. Και φυσικά στον Νικόλα το Σωμαράκη, ο οποίος εχθές έλεγε: έχω μέσα στο μαγαζί, εννοώντας το ξενοδοχείο που διατηρεί στην Νότια Κρήτη, τον NG Radio και ακούν οι πελάτες τα κορίτσια και περνούν πάρα πολύ όμορφα μαζί. Όλα αυτά ελέγχθησαν εχθές το βράδυ στην εκπομπή του Στέλιου Νικολαίδη στις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ο Στέλιος έκανε εκπομπή χθες.
1: Έκανε, ο Στέλιος κάνει κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Ο Στέλιος, Στέλιος, έχασα Στέλιο. Στέλιος, απόψε.
1: Tonight
0: έχουμε ραντεβού Στέλιο.
1: Δεν πειράζει, σε εκπροσώπησα επάξια εγώ.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
0: Εγώ λοιπόν σήμερα έχω πει ότι
1: 15.
0: Θέλω, ναι, αλλά θέλω μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Θέλω με άρωμα καλοκαιριού εκπομπή. Θέλω με άρωμα λίγης τρέλας, λίγης διαφοροποίησης, διαφορετικότητας. Εγώ βεβαίως τα έχω όλα τα, εδώ τα σχετικά. Θα έχω τα ζωδιάκια μου, έχω τα πάντα μου, τα έχω.
1: Τα σέα μου, τα μέα μου.
0: Τα σέα μου, τα μέα μου τα έχω, αλλά σήμερα θέλω κέφι, θέλω όρεξη, θέλω.
1: Κάτσε,
0: μουσική.
1: Περίμενε τώρα.
0: Ω, περιμένω.
1: Άκου φίλε.
0: Άκου.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής
0: αξίζει να καταστραφείς.
1: Όχι, λάθος. Πάμε αλλού. Θα έπρεπε να έχεις καταλάβει ότι σέβομαι πάρα πολύ αυτό που μου ζητάς, όπως και οι άλλοι ακροατές, αλλά όταν

0: υπάρχει ένα συγκεκριμένο playlist. Ό,τι και να θέλεις, λυπάμαι, δεν μπορώ να το συμπεριλάβω, γιατί τι είμαι, ένας απλός άνθρωπος με δύο χέρια, δύο μάτια, δύο αυτιά, ένα στόμα, δύο πόδια.
1: Σας το επιβεβαιώνω, από δύο είναι όλα.
0: Όχι όλα.
1: Όχι, ένα στόμα. Στοματάκι, ναι.
0: Λοιπόν, μία μύτη.
1: Που κάνει για δύο.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να βρίσκω ταυτόχρονα και τις μουσικές σας επιλογές. Επειδή όμως δεν είστε λίγοι, δεν είστε λίγες αυτοί που θέλουν να κάνουν μουσικές επιλογές,
1: για
0: θα προκύψει σε σύντομο χρονικό διάστημα και ένα μουσικό
1: compilation,
0: ένα τρίο μπρίο πολύ πιθανόν αφιερωμένο και αποκλειστικά στις δικές σας μουσικές επιλογές. Αυτά θα πω, δεν θα αποκαλύψω κάτι άλλο.
1: Ήδη είπες αρκετά.
0: Ναι, αυτό νομίζω και εγώ.
1: Εγώ να πω βεβαίως.
0: Το ράβω.
1: Να εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές ότι έχει γίνει, υπάρχει μια δουλειά σοβαρή που γίνεται πίσω από την εκπομπή, από την Ιωάννα και μένα. Και όταν έχουν τεθεί τα θέματα και οι διαδικασίες, η Ιωάννα μπαίνει στη διαδικασία να επιλέξει τις μουσικές. Άρα λοιπόν η θεματολογία της μουσικής έχει να κάνει, είναι σε άμεση συνάρτηση με τη θεματολογία. Και είναι λίγο δύσκολο να διαφοροποιηθούμε. Απλά προς ενημέρωσή σας. Ωστόσο εσείς θα τα στέλνετε και θα έχετε και τις ευκαιρίες σας όσον ούπο.
0: Γιώργο μου από την Αθήνα, όσον ούπο.
1: Όσον ούπο, Γιώργο Κοντ.
0: Εμείς συνεχίζουμε τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω τις ειδήσεις οι οποίες μας έκανε να σταθούμε λίγο. Η μία είναι λίγο η άλλη είναι λίγο πιο
0: Γενικώς μου γκρίσαμε.
1: Είναι μου. Είναι. Λοιπόν, σήμερα φίλοι, θα μιλήσουμε για ένα δράμα που συγκλονίζει τη διεθνή showbiz. Η Κίμι Καρντάσιαν έχει 4 παιδιά. Το γνωρίζουμε αυτό. Οι περισσότεροι τέλος πάντων. Αλλά έχει 5 νταντάδες. Έχει επιχειρήσεις, έχει γυρίσματα, έχει δημόσιες εμφανίσεις και διάβασμα νομικής και παρόλα αυτά δηλώνει ότι ουσιαστικά μεγαλώνει τα παιδιά μόνη της. 5 νταντάδες, βρε Κιμ. 5. Εγώ με 5 νταντάδες θα είχα οργανώσει τόσο καλά τη ζωή μου που θα είχα βάλει και μία να μου θυμίζει που έχω αφήσει τις άλλες 4. Βέβαια, για να είμαστε και λίγο δίκοι, η Κιμ δεν λέει ότι δεν έχει βοήθεια. Λέει ότι παρά τη βοήθεια η ευθύνη της μητρότητας πέφτει κυρίως πάνω της. Και εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον, γιατί άλλο να έχεις ανθρώπους να σε βοηθούν με τα παιδιά και άλλο να έχεις κάποιον να μοιραστεί μαζί σου τις αγωνίες, τις αποφάσεις, τις ενοχές. Και εκείνο το περίφημο, μήπως δεν κάνω αρκετά. Αλλά Κιμ, υπάρχει και μια μικρή διαφορά ανάμεσα στη δική σου καθημερινότητα και την καθημερινότητα τη δική μου, ας πούμε, ή της μέσης Ελληνίδας μάνας. Εσύ μπορεί να έχεις 5 ανθρώπους να μοιράζονται τις πρακτικές υποχρεώσεις, ή ελέγχει τη γιαγιά στο τηλέφωνο, μια φίλη που μπορεί να βοηθήσει αν δεν δουλεύει και το σύζυγο που ρωτάει πού είναι οι καθαρές πετσέτες σε αυτό το σπίτι, ενώ βρίσκονται μπροστά του. Και φυσικά, η Κιμ δηλώνει ότι πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο. Έλα ρε, τα παραλαμβάνει. Ας τον κόρακ. Τρώνε όλοι μαζί. Το δηλώνει κιόλας, γιατί προφανώς για αυτήν είναι σημαντικό. Και διαβάζουν παραμύθια κάθε βράδυ. Εντάξει λοιπόν, την ταντάτη την έχει τότε. Μια χαρά. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν τελειώνει το οικογενειακό δείπνο, ποιος μαζεύει το τραπέζι, ποιος πλένει τα πιάτα, ποιος βρίσκει εκείνο το χαμένο το παπουτσάκι του πιτσιρικά, ας πούμε, για την αυριανή εκδρομή. Και κυρίως, ποιος αναλαμβάνει το παιδί που αποφασίζει ότι στις 11 το βράδυ πεινάει, διψάει, φοβάται το σκοτάδι, θυμήθηκε ότι πρέπει να φτιάξει μια μακέτα για το σχολείο και ούτω καθεξής. Γιατί η μητρότητα δεν είναι μόνο οι τρυφερές φωτογραφίες, ρε παιδιά, τα παραμύθια και οι οικογενειακές στιγμές. Είναι και το ατελείωτο διοικητικό έργο μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης. Μόνο που δεν έχει ωράριο, δεν παίρνει άδεια. Και το αφεντικό μπορεί να σε ξυπνήσει 3 το πρωί επειδή δεν εφιάλτη. Η Κιμ λέει ότι είναι υπομονετική, τρυφερή και αφήνει τα παιδιά να κοιμούνται στο κρεβάτι της. Όμορφο. Αλλά θα ήθελα να δω και μια έρευνα, ας πούμε, για το πόση υπομονή χρειάζεται όταν έχεις 4 παιδιά να διεκδικούν χώρο στο κρεβάτι. Φαντάζομαι το κρεβάτι της Κιμ είναι διπλάσιο από το δικό μου. Για να χωράει και τους άλλους 4.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν μπορώ να έχω μέτρο σύγκρισης του δικού σου με το δικό μου και της Κιμ.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχει μια λεπτή γραμμή στην κατανόηση και στην υπερβολή. Μπορεί να είναι μόνη της συναισθηματικά, δεν το ξέρει όμως, δεν το ξέρει κανένας αυτό. Αλλά δεν είναι μόνη της πρακτικά. Έτσι. Μπορεί να έχει τη βοήθεια και να κουράζεται.
0: Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι?
1: Η υπερβολή της.
0: Α. Γιατί μία υπερβολή τη διέκρινα κι εγώ, ναι. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν την έχεις διακρίνει κι εσύ.
1: Όχι, εκεί είμαι. Εδώ, τι λέω τόση ώρα. Λέω ότι εκεί είμαι έλεος πια. Αισθάνεται ότι δεν τα προλαβαίνει όλα. Με ναι. 5 νταντάδες.
0: Ναι.
1: Με σεφ στο σπίτι.
0: Με 2 σοφέρ.
1: Με 25.
0: Με 3 bodyguard.
1: Ναι.
0: Ούτε η Whitney δεν είχε.
1: Ακριβώς.
0: Έναν είχε γιατί ήταν και καλός.
1: Γεια σου. Άρα λοιπόν θέλω να πω, ρεσική, άστο λίγο μάνα μου, άστο, έχουμε και άλλα προβλήματα κοπελίτσα μου.
0: Έλα Κιμ και σε περιμένει ο...
1: Ο Κάνιε.
0: Όχι.
1: Ο ποιος?
0: Ο δερματολόγος να σου κάνει την ανανέωση.
1: Α, την ανανέωση.
0: Πέσαν τα νήματα. Να στα σηκώσει.
1: Από την κούραση.
0: Α, ναι.
1: Από την κούραση.
0: Έτσι.
1: Αίμα.
0: Ναι.
1: Κάτι εκεί διαβάζω χαμόντα και δεν μπορώ. Να στη μίση και πρωινιάτικα.
0: Όχι πρωινιάτικα.
1: Μεσημεριάτικα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Σε καλά.
0: Με, απόλυτα. Να συγχρονιστούμε χρονικά τουλάχιστον, αφού δεν μπορούμε με την Κιμ.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον να το κάνουμε.
1: Το χρονικό το έχουμε.
0: Το έχουμε?
1: Ω, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στη...
1: Την Κιμ την Καρντάσιαν.
0: Ναι.
1: Του Καρντάσιαν την κόρη. Να ρωτήσω, είναι καλούτσικο, θα χορέψω?
0: Τέλος πάντων.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Είναι. Πάει στοίχημα ότι είναι.
1: Για να σε δω.

0: Αλληλούια λοιπόν, αλληλούια, αλληλούια.
1: Τι λες? Της Νάνας Μούσχουρη θυμάμαι ένα αλληλούια, το θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Κρίμα.
0: Ναι. Η αλήθεια να λέγει.
1: Λοιπόν, έχω και μια άλλη είδηση που σταματάς λίγο και μετά αναρωτιέσαι πού πάμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχω μια είδηση που ξεκινάς να τη διαβάζεις, χαμογελάς με το παράλογο της υπόθεσης και στο τέλος συνειδητοποιείς ότι το χαμόγελο κάπου θα παγώσει. Στην κολονία λοιπόν της Γερμανίας, οι αρχές κατέσχισαν ένα ρομπότ ύψους μόλις 1 μέτρο και 20 εκατοστών, το οποίο φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μια 16χρονη στον δρόμο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το ρομπότ το χειριζόντουσαν δύο νεαροί, 16 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και να το ανέβασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τώρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά έχουμε ερωτήματα. Εγώ δηλαδή. Μέχρι χθες λέγαμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας πάρει τις δουλειές. Τώρα πρέπει να ανησυχούμε ότι θα μας πάρει και την αξιοπρέπεια. Τελικά, ποιος είναι ο υπεύθυνος? Το ρομπότ που έκανε την κίνηση ή ο άνθρωπος που το χειριζόταν?
0: Γιατί ο άνθρωπος που το χειριζόταν.
1: Αν το μηχάνημα γιατί, έκανε ακριβώς αυτό που του έλεγαν, τότε δεν έχουμε ένα ρομπότ που ξέφυγε. Έχουμε άνθρωπους που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να παρενοχλήσουν έναν άλλον άνθρωπο.
0: Αγιά σου.
1: Το γεγονός ότι κάποιος βιντεοσκοπεί μια τέτοια πράξη και τη δημοσιεύει για να γελάσουν οι άλλοι είναι ίσως ακόμα πιο ανησυχητικό, αλλά δεν και η πρώτη φορά που συμβαίνει. Γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για τεχνολογία, μιλάμε για το τι θεωρούμε αστείο, τι θεωρούμε αποδεκτό. Και πόσο εύκολα μετατρέπουμε την ταπείνωση ενός άλλου ανθρώπου σε περιεχόμενο για τα social media. Έτσι. Και κάπου εδώ τελειώνει η πλάκα, ρε παιδιά. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι τα ρομπότ. Και αν τα ρομπότ θα αποκτήσουν ανθρώπινη συμπεριφορά, είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι επιλέγουν να χρησιμοποιούν την σύγχρονη τεχνολογία για να κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να κάνουν σε κανέναν και με κανέναν τρόπο. Έτσι. Αυτό λοιπόν, και εφόσον εκδήλωσε έτσι λίγο θυμό, τελείωσε.
0: Ολοκλήρωσε. Τι στέλνουμε να μεταφέρει τα δίχτυα τώρα?
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν μπορώ, άσε με, δεν μπορώ. Ό,τι βλακεία, ό,τι βλακεία. Έκλεισα.
0: Ο ανθρώπινος νους.
1: Ναι, σαφώς, σαφώς.
0: Εδώ και χρόνια.
1: Mm-hmm. Και επειδή μίλαγα για γυναίκες τώρα, θα σου πω και ένα εξτραδάκι. Έχω.
0: Έχεις.
1: Έχω. Ανθρώπινα δικαιώματα που οι γυναίκες στην Ελλάδα χρειάστηκαν να κατακτήσουν. Και δώστε βάση, έτσι. Το 1890 η πρώτη γυναίκα γράφεται στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ο Πρίτανης διαμαρτύρεται για την ανάμιξη των φύλων. Ωραία, για καλό το έπήγα τώρα εγώ αυτό, αλλά θα συνεχιστώ. Φαντάσου τον κίνδυνο της ανάμιξης των φύλων. Δηλαδή,
0: γιατί να σου πω κάτι, για δεν πες. Υπήρχαν τα θηλαίων και τα άρεν.
1: Βεβαίως και υπήρχαν. Έτσι. Και μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα.
0: Έτσι. Αλλά, άρα, λοιπόν, γιατί σου κάνει εντύπωση για το Πανεπιστήμιο?
1: Το 1930 ψήφος, αλλά μόνο στις δημοτικές και μόνο για γυναίκες άνω των 30 με απολυτήριο δημοτικού. Διότι οι άρενες.
0: Διότι ήθελε πιστοποίηση.
1: Θα σου έλεγα την πιστοποίηση τώρα.
0: Και κουνάω το χέρι μου ως σέικερ. Ήθελε πιστοποίηση. Κοίτα. Από την πρωτοβάθμια.
1: Έτσι τώρα. Το 1952 και το 1956 πλήρη πολιτικά δικαιώματα το 1952, αλλά πρώτη φορά στις κάλπες των βουλευτικών το 1956. Στις πρώτες εκλογές δεν ψήφισαν γιατί δεν είχαν ενημερωθεί και εκλογικοί κατάλογοι.
0: Ας τον κόρα,
1: το 1983.
0: Στο τέλος βλέπω καρακοράκι να σου επιτίθεται.
1: Χρειάζομαι να βγω να πάρω αέρα σε λίγο. Λοιπόν, ο άνδρας πάβει να είναι νομικά η κεφαλή της οικογένειας. Προσέξτε με, σας παρακαλώ. Το 1983 καταργείται η πρίκα. Το 1983. Και το επώνυμο του συζύγου γίνεται επιλογή και όχι υποχρέωση. Όχι το 1883. Το 1983 και δεν θα το ξαναπώ. Το 1986.
0: Φουντούνι.
1: Το δικαίωμα να αποφασίζεις αν θα συνεχίσεις μία εγκυμοσύνη στο σώμα σου. Η απόφασή σου. Χρειάστηκε νόμος γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, okay.
1: Το 2006 ο βιασμός μέσα στον γάμο γίνεται νομικά βιασμός. Αρκούσε μία λέξη. Έτσι. Δεν θα το πω. Πάμε. Το 2019 στον ορισμό του βιασμού μπαίνει η συνένεση. Μέχρι τότε μετρούσε μόνο η βία ή η απειλή. Διαβάστε ξανά, λέει την ημερομηνία. Το 2019. Και πάμε μουσικά.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε μουσικά.
0: Πάμε απευθείας.
1: Μάλιστα, γιατί εγώ χρειάζομαι κακάο. Γεια σας.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 87 164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
9: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
12: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα παντού.
13: Δηλαδή
14: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
15: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
16: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
15: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
16: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: πάρει.
1: Ιωαννίτσα, ξεκίνα γιατί έχω το σουσαμάκι.
0: Έχεις το σουσαμάκι αμέσως. Σεβασμός. Σεβασμός στο σουσάμι. Λοιπόν, σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου και πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα, ποιοι έχουν την τιμητική τους και ποια γεγονότα αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα προοδεύει εδώ και αιώνες χωρίς απαραίτητα να λύνει τα βασικά μας προβλήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις ευχές στο Λουκιανό και τη Λουκιανή να τους χαιρόμαστε να έχουν υγεία, τύχη, φως και επειδή το όνομα Λουκιανός παραπέμπει ετυμολογικά στο φως. Λους, φως. Να χαιρόμαστε, να ευχόμαστε να φωτίζονται οι δρόμοι μας και οι δρόμοι τους, όχι σε τους δικούς μας που μπορεί να περπατάμε στα σκοτάδια μερικές φορές. Σήμερα, και επειδή δεν το ξέραμε, έσκασε, είναι η Διεθνής ημέρα αγρότης σας. Ένα μεγάλο μπράβο στις γυναίκες που δουλεύουν στη γη, παράγουν, καλλιεργούν, φροντίζουν και κρατούν ζωντανή αυτήν την ύπαιθρο. Γιατί η αγρότησα ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει να δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, να εξαρτάς από τον καιρό, να παλεύεις με τα έξοδα και στο τέλος να ακούς ότι το μαρούλι είναι ακριβό. Βέβαια, όταν αγοράζουμε τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, θέλουμε να είναι φρέσκα, βιολογικά, ελληνικά, οικονομικά και κατά προτίμηση να έχουν καλλιεργηθεί από κάποιον που δεν χρειάστηκε ούτε νερό, ούτε λιπάσματα, ούτε μεροκάματα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Η γη δεν λειτουργεί με συνδρομή να πληρώνει ένα μικρό ποσό και να έχει απεριόριστη παραγωγή. Σήμερα έχουμε τη Διεθνή ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Mm-hmm. Είναι αφιερωμένη ημέρα στην ενημέρωση για την αυτονομία των δικαιωμάτων και στα δικαιώματα μάλλον των ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Και εδώ υπάρχει και κάτι που αξίζει να σκεφτούμε. Η προσβασιμότητα δεν είναι μια ευγενική χειρονομία, ρε παιδιά, που κάνουμε και η χάρη που κάνουμε σε κάποιον. Είναι δικαίωμα. Γιατί μπορεί να καμαρώνουμε για τις έξυπνες πόλεις, τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο επειδή κάποιος πάρκαρε, είχε τη φαϊνή ιδέα να παρκάρει το αυτοκίνητό του πάνω στη ράμπα. Εδώ τότε, συγγνώμη, δεν έχουμε έξυπνη πόλη. Έχουμε έξυπνα κινητά και μερικούς πολύ ανεγκέφαλους τρόπους συμπεριφοράς. Σήμερα είναι και η ημέρα υγείας του μαστού. Όλος ο μήνας, αλλά σήμερα ιδιαιτέρως. Μία σημαντική υπενθύμηση για την πρόληψη, την ενημέρωση και τον τακτικό έλεγχο. Γιατί έχουμε μάθει να φροντίζουμε το αυτοκίνητο με βλάβη, να κάνουμε σέρβις την ώρα του, να ελέγχουμε ελάστικα, να ακούμε κάθε περίεργο θόρυβο στον κινητήρα. Αλλά για το σώμα μας, πολύ συχνά λέμε, θα πάω κάποια στιγμή. Κορίτσια, η πρόληψη δεν είναι κάτι που κάνουμε όταν περισσέψει ο χρόνος. Είναι κάτι που βάζουμε στο πρόγραμμα, γιατί η υγεία μας δεν είναι δουλειά που μπορούμε να αναβάλουμε παόριστον μέχρι να βρούμε κενό στο ημερολόγιο. Και επειδή η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά, σήμερα είναι και η μέρα, η παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Μία συνήθεια τόσο απλή, τόσο αυτονόητη, που όπως αποδεικνύεται, όχι αυτονόητη για όλους. Πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε.
1: Μόνο επί COVID ήταν.
0: Mm-hmm. Μετά την τουαλέτα, όταν επιστρέφουμε στο σπίτι. Βεβαίως είναι και εκείνοι που.
1: Όταν αγγίζουμε τα ζωάκια μας. Όταν.
0: Την αυτοπεποίθηση ανθρώπου που μόλις ολοκληρώσει μια επιστημονική ανακάλυψη. Έχω και θέμα γι' αυτό, θα σας το πω μετά. Λοιπόν, και μετά αναρωτιόμαστε πώς κυκλοφορούν τα μικρόβια. Ναι, ρε παιδιά, τα μικρόβια δεν χρειάζονται διαβατήριο. Εμείς τους δίνουμε. Εισιτήριο πρώτης θέσης. Πλην τα χεράκια. Λοιπόν, γεγονότα ημέρες. Έχω ένα θυμό σήμερα. Πρέπει να το τακτοποιήσω μέχρι το τέλος. Λοιπόν, το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Υπήρχαν και αυτοί. Μια μεγάλη στρατιωτική επιτυχία που τέλος πάντων μας θυμίζει ότι και η ιστορία είναι γεμάτη ανθρώπους που άλλαξαν την πορεία ολόκληρων αυτοκρατοριών. Mm-hmm. Το 1529 ο Σουλεϊμάνο Μεγαλοπρεπής, εκείνος που παίζε στη Σιρούλα με την άλλη την κοκκινομάλα, ο Σουλεϊμάν, αυτός δεν ήτανε.
1: Δεν το είχα δει ποτέ.
0: Λύνει την πρώτη πολιορκία. Τη μάνα μου πρέπει να ρωτήσω. Μάνα, στείλε μήνυμα. Λύνει την πρώτη πολιορκία της Βιέννης.
1: Σου ήρθε ένα δάχτυλο από πίσω, αλλά δεν το πήρες χαμπάρι.
0: Αυτός ήταν.
1: Πιστοποιήθηκε.
0: Γεια σου ρε Αναστασία. Είσαι εδώ στο απαρτμάν και δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ναι, Αναστασία, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Δηλαδή, ακόμα και οι μεγαλύτερες στρατιωτικές εκστρατείες μπορούν να ανατραπούν από παράγοντες που δεν υπολόγισες καν. Κάτι σαν να οργανώνει ένα ταξίδι και να σε προδίδει ο καιρός. Μόνο εδώ που δεν μιλάμε για ακυρωμένη εκδρομή, αλλά για πολιορκία. Το 1837 ιδρύεται στην Αθήνα η Σχολή Καλών Τεχνών. Sketching. Το λεγόμενο τότε Σχολείο των Τεχνών. Μια σημαντική στιγμή για την καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 1940 έχουμε δύο σκηνικά. Το πρώτο Είναι για τους αμερικανικούς κινηματογράφους ο μεγάλος δικτάτορ του Τσάρλι Τσάπλιν. Κάνει πρεμιέρα μια σπουδαία σατυρική ταινία που χρησιμοποίησε το χιούμορ για να στυλιτεύσει τον φασισμό και τον ολοκληρωτισμό. Γιατί το χιούμορ μπορεί να είναι πολύ πιο αιχμηρό από έναν θυμωμένο λόγο. Μπορεί να ξεγυμνώσει ακόμα και την εξουσία και να αποκαλύψει την παράνοια. Και το ειρωνικό, πέρασαν δεκαετίες, άλλαξαν οι εποχές, άλλαξαν και τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά η ανάγκη ορισμένων ανθρώπων να αισθάνονται παντοδύναμοι δεν θα εξαφανιστεί ποτέ. Την ίδια ημέρα λοιπόν, το 1940 ξανά, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Λίγες μέρες αργότερα έχουμε την 28η, αλλά θα μιλήσουμε για αυτές λίγο πιο μετά, όχι σήμερα, λίγο εννοώ, λίγο, γιατί σήμερα έχουμε 15. Σας θυμίζω, το 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων της Κούβας, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Εφ Κένεντι πληροφορείται την παρουσία σοβιετικών πυραυλικών βάσεων στο νησί. Ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο πυρηνικής σύγκρουσης και είναι μια περίοδος που μας θυμίζει πόσο εύκολα μπορεί να κλιμακωθεί μια διεθνής κρίση όταν η καχυποψία, η επίδειξη ισχύως και η έλλειψη εμπιστοσύνης κυριαρχούν. Στις γεννήσεις της ημέρας, το 70 γεννιέται, το 70 προ Χριστού, προσέξτε με, προ Χριστού. Σήμερα η αναδρομή πάει πίσω, μακριά. Γεννιέται ο Βυργίλιος. Ο σημαντικότερος, όχι ο σημαντικότερος, ένας από τους σημαντικότερους ποιητές. Η κυρία Γουρνά ακόμα παλεύει με ένα σουσαμάκι της αρχαίας Ρώμης.
1: Διαβάζω μηνύματα.
0: Α, εντάξει. Γνωστός για την Ενιάδα του. Ένα έργο που έμεινε στην ιστορία. Το χίλια.
1: Πώς ήρθε το σουσαμάκι, δηλαδή, μετά από τόση ώρα.
0: Άκουσε ένα κλάτς. Το 1810 γεννιέται ο Σίμων Σίνας.
1: Και τώρα είναι γκουπ.
0: Ναι. Δεν δίνω σημασία σε αυτό. Ο μεγάλος ευεργέτης που συνέλαβε καθοριστικά στην ενέργεια της Ακαδημίας Αθηνών και του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ένας άνθρωπος που άφησε το αποτύπωμά του μέσα από την προσφορά του. Το 1850 γεννιέται ο Αλέξανδρος Μωραΐτης, ο Έλληνας συγγραφέας και μέλος της λογοτεχνικής παράδοσης της χώρας μας. Και στους θανάτους της ημέρας θυμόμαστε τον Ανδρέα Βεσάλιο το 1564. Ο πρωτοπόρος της σύγχρονης ατομίας, θα σας πω εγώ, έτσι.
1: Έχει πολλούς ακόμα.
0: Όχι.
1: Α, δόξα τω Θεώ.
0: Και τέλος το 1964 πεθαίνει και ο Κόουλ Πόρτερ, ο οποίος ήταν από τους σημαντικούς Αμερικανούς συνθέτες του Broadway.
1: Τι λέτε.
0: Αυτή, ρε παιδιά, ήταν η ταυτότητα της ημέρας.
1: Εντάξει.
0: Ιστορία, πολιτισμός, πρόληψη, προσφορά, υπενθυμίσεις. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να σέβεστε τους γύρου σας. Τους γύρου σας.
1: Τους γύρου.
0: Τους γύρου σας.
1: Όχι, και του γύρου. Ναι. Η κατάσταση ωραία, ναι, είναι.
0: Και να θυμάστε.
1: Ρίχτε και ένα γύρο με ένα καλά ματιανό.
0: Μισό λεπτό. Και να θυμάστε. Πρέπει να το πω αυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε, ρε παιδιά, την ιστορία.
1: Δεν συμμετάσχει.
0: Μπορούμε όμως να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη.
1: Μπορείς τώρα... να μην τα επαναλαμβάνεις, σε παρακαλώ.
0: Τώρα τελείωσα, ολοκλήρωσα.
1: Εντάξει. 10 λεπτά. Με το ρολόι όμως, έτσι.
0: Τα είπα όλα όμως. Το ευχαριστήθηκα.
1: Το ευχαριστήθηκες.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Σου κλείνω μικρόφωνο.
0: Δεν μου λες, θα πεις τα μηνύματα.
1: Όχι, θες να τα πεις και αυτά.
0: Όχι, δεν θέλω καθόλου. Θέλω να πάρω ανάσα.
1: Παίρνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Οκ.
0: Βούλωσα.
1: Του μποφλό. Ρούμποσε που λέει. Λοιπόν, ο Δημήτρης από το Παρίσι μας λέει ότι υπάρχει ένα δροσερό αεράκι. Άμα είσαι στο Παρίσι, αγαπητέ Δημήτρη, ό,τι και να έχει, ωραίο είναι. Γιάννενα, Ελένη, σας ακούμε, σας αγαπούμε. Φώτης, Χανιά, σας ακούμε καθαρά. Και εμείς, Τρίκαλα. Γιατί γελάς, παιδί μου?
0: Το «και εμείς» που κόλλει.
1: Αφού τον διαβάζουμε,
0: τον ακούμε, ναι.
1: Βόλτα στα Τρίκαλα με τα ακουστικά. Γεια σου, βρε Αγγελική. Με τα Τρίκαλα και το ωραίο σας ποτάμι στο κέντρο. Βίκη Μελβούρνη, μοιράστηκα.
0: Κάτι μοιράστηκε.
1: Μοιράστηκα την παρέα μου μαζί σας.
0: Δεν ξέρω.
1: Μοιράστηκε η παρέα και ήρθες εσύ μαζί μας.
0: Μοιράστηκε.
1: Μοιράσατε
0: κουλουρά...
1: κάτι κουλουράκια. Κάτι μοιράσατε. Μήπως μοιράσατε κουφέτα.
0: Μήπως μοιράσατε το link του NG Radio με φίλους. Καλό λοιπόν, θα ήταν αυτό.
1: Αλεξανδρόπολη, σταθερή σύνδεση. Εδώ να δεις. Συνδεόμεθα. Ρόδος, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, να προσέχετε, γιατί είχατε γεγονότα. Άμστερνταμ, Αντουάν. Η μέρα κυλάει ωραία. Εδώ να δεις.
0: Και με εμάς ωραιότερα.
1: Χριστίνα, ακούω από Μυτιλίνη. Εδώ Καλαμάτα. Hello. Παναγιώτης Λευκάδα.
0: Καλαμάτα calling.
1: Yes, Καλαμάτα calling. Όχι βρε, Καλαμάτα speaking.
0: Καλαμάτα speaking, Μυτιλίνη calling.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι σε όλους από Λευκάδα. Γεια σου Πανάγο. Ραφαέλα Παγή. Ναι. Δεν θα το πω παρά λίγο να το πω. Χάρης Λάρισα, καλή σας μέρα και καλή βραδιά. Ναταλία Ηράκλειο, αυτό πάει στο καλό σας βράδυ. Mm-hmm. Ανέβασε την ένταση. Mm-hmm. Χαιρετίσματα στο Ηράκλειο. Ανέβασε. Πιο πολύ.
0: Ανέβασε. Έτσι, δώσε.
1: Ανέβασε.

Τα καλύτερα δεν λες. Η Κατερίνα από την Κορώνη λέει: Ιωάννα Γούρνα, ο αυθορμητισμός σου δίνει κέφι στην εκπομπή. Δώσε! Κόψτε με στα δυο.

0: δυο.
1: Σιγά να μη.
2: Ας τα πας.
1: Άσε με ρε κοπελιά
2: στην ησυχία μου. Θα μου πεις εμένα κόψτε με στα δυο.
1: Δεν ξέρεις από τι έχουμε γλιτώσει που κοιμάται μάλλη.
0: Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Έτσι είπαμε κι εμείς. Λοιπόν, Ασπασία από την Ίω, ψυχή και μεράκι σε κάθε εκπομπή. Ασπασία μου, το χαρίζουμε, το έχουμε.
1: Ασπασούλα.
2: Και... Ασπασούλα. Λοιπόν, Δέσποινα από Μαδρίτη, Βάλτε Ρέμο, το μετέφερα. Ελενάκη από τη Μεσίνη, γεια σας από Μεσίνη, εδώ στο γραφείο, παρέα μου είστε. Και
1: Μεσίνη, Μεσινίας.
2: Μεσίνη, Μεσίνη. Γιατί υπάρχει.
1: Κοινό στο νησί. Ναι, υπάρχει.
2: Πού υπάρχει.
1: Κάπου.
2: Νότια Ιταλία, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Εδώ μιλάει για το νησί.
2: Εδώ δικά μας, εδώ, ναι, κοντοχωριανή, εδώ. Λοιπόν, η Ξένια από την Κομωτινή, ο καλύτερος σταθμός στην Ελλάδα μακράν. Καλέ ναι, καλέ NG Radio, τι λες τώρα, Βασαφώς και κανάλι ένα βεβαίως.
1: Σιγά μην έχει κίνηση παραλία της Καλαμάτιας τέτοια ώρα, Δέσποινα από τη Ρώμη. Άσχετο, εγώ διαβάζω άλλα μηνύματα.
2: Ναι, αλλά με συγχωρείτε, έχουμε πάει κατά κάτω να δούμε. Μάλλον δεν θα έχει όμως. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν είναι η εποχή τους. Έχει αρχίσει και κόβει.
1: Δημήτρης, παρατσούκλι κερατόκαμπος. Καλό μεσημέρι, αστέρια. Γεια σου, κερατόκαμε.
2: Γεια σου, Μίτσας. Hello, Μίτσας.
1: Hello, Μιτσάρας.
2: Λοιπόν, Μιχάλης από τη Μελβούρνη, συνεχίστε έτσι, σας στηρίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το κερατόκαμπο στο υιοθετώ.
2: Της άρεσε για κάποιο λόγο.
1: Γίναν όλα.
2: Για όλα γίνανε.
1: Λοιπόν, για κάποιο λόγο γίνανε όλα.
2: Όλα. Λοιπόν, θες ζώδια. Θα προλάβω. Θα τα πω γρήγορα.
1: Έχεις τη διάθεσή σου 8-9 λεπτά.
2: Όχι, τα λέω, έφυγα.
1: Λοιπόν, άντε, γεια.
2: Λοιπόν, η εβδομάδα έχει αρχίσει να μας κουράζει.
1: Το καταλαβαίνετε προς σήμερα. Τώρα που τελειώνει.
2: Η υπομονή δοκιμάζεται και το Σαββατοκύριακο.
1: Έρχεται.
2: Γλυκό χαράζει. Αλλά τι? Παράλληλα.
1: Τι γλυκό χαράζει.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Ο πόρνος που θα μας δώσει, θες να πεις.
2: Θα μας δώσει λίγο.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Άλλοι ψάχνουν τον έρωτα, άλλοι τα χρήματα και άλλοι απλώς έναν άνθρωπο με κατανόηση. Ο κρυός.
1: Με έναν νόμο να κλάψουν. Με έναν κατητή.
2: Λοιπόν, κρυούλη. Σήμερα έχεις ενέργεια για 10, αλλά υπομονή.
1: Γιατί κρυούλη, έχεις δει εσύ κρυό και να είναι ουλής.
2: Όχι.
1: Οπότε διόρθωσε το.
2: Όχι, είπα να αλλάξω τη συνθήκη.
1: Δεν αλλάζει.
2: Μπας και αλλάξει και το ζωδιακό του
1: όχι.
2: Πράγμα εδώ, γιατί δεν πάει καλά.
1: Κερατόκαμπος. Ο κρυούλης, οπότε δεν παίζει το ούλης.
2: Λοιπόν, σήμερα έχεις ενέργεια για 10, αλλά υπομονή για μισό. Κάποιος θα διαφωνήσει μαζί σου και θα το εκλάβεις ως προσωπική επίθεση. Στη δουλειά πάρε πρωτοβουλίες. Στα ερωτικά χαμήλωσε λίγο την ένταση. Ταύρος, θέλεις ηρεμία, οικονομική ασφάλεια.
1: Εννοείται.
2: Και ανθρώπους που δεν αλλάζουν γνώμη κάθε 5 λεπτά.
1: Εννοείται.
2: Αν κάτι διαταράξει το πρόγραμμά σου, θα το αντιμετωπίσεις σαν να σου ακύρωσαν τις διακοπές. Στα οικονομικά άστα μου γανίσματα. Στα οικονομικά προσοχή, στα ερωτικά η σταθερότητα είναι προσόν, αρκεί να μην έχει μετατραπεί σε ακινησία. Δίδυμη. Το μυαλό σου τρέχει με ταχύτητα φωτός.
1: Έτσι.
2: Και ακούτε. Η συζήτηση μαζί σου μπορεί να ξεκινήσει από τον καιρό και να καταλάξει την εξωγήινη ζωή.
1: Ναι.
2: Στη δουλειά οι ιδέες σου περισσεύουν, αλλά προσπάθησε να ολοκληρώνεις ό,τι έχεις ήδη αρχίσει. Στα ερωτικά λίγη σαφήνεια δεν βλάπτει. Έχω μπόλικη. Τέλος. Συνεχίζω. Καρκίνος. Η μνήμη σου είναι καταπληκτική. Στα ερωτικά λες αυτό που χρειάζεται.
1: Λες.
2: Ναι, το λες. Το λες. Οι καρκίνοι το λένε. Λέτε αυτό που χρειάζεται. Ναι. Πείτε το. Μην περιμένετε να αποκτήσω άλλο τηλεπαθητικές ικανότητες. Εκεί αναφέρομαι. Λιοντάρια, λοιπόν. Λιοντάρια, στη δουλειά μπορεί να ξεχωρίσετε, αλλά αφήστε και λίγο χώρο στους άλλους, ειδικά αν θέλουν να βοηθήσουν γιατί το χρειάζεστε. Στον έρωτα η γοητεία σας λειτουργεί.
1: Στον έρωτα.
2: Παράνομης. Όταν δεν απαιτείς από τον σύντροφό σου παράλογα πράγματα. Προσέξτε λίγο. Το νου σας, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Παράλογα κιόλας. Δεν το λέω εγώ. Τούτο εδώ το λέει. Λοιπόν, Παρθένος. Θα διορθώσετε. Προσπαθώ να σας πάω λίγο, γιατί σας έχω λίγο τελευταία. Ναι, όχι εγώ. Τα άστρα.
1: Ναι.
2: Τα άστρα, αλλά...
1: Μη με μαλώνετε. Άστρα, μη με μαλώνετε.
2: Στα οικονομικά η οργάνωσή σας σας βοηθά. Στις σχέσεις όμως δεν χρειάζεται να κάνετε αξιολόγηση απόδοση στον άνθρωπο που αγαπάτε. Τον αγαπάτε για κάποιο λόγο. Μην του αλλάζετε τα φώτα. Έτσι.
1: Αυτό. Αν τον αγαπάτε.
2: Αφού λέτε τον αγαπάτε.
1: Αν τον αγαπάτε.
2: Στις σχέσεις δεν χρειάζεται να κάνετε αξιολόγηση. Ναι, τον αγαπάτε.
1: Γενικώς.
2: Ναι. Λοιπόν, αν τον αγαπάτε ιδιαιτέρως. Λοιπόν, ζυγός. Προτεραιότητες σήμερα, παιδιά. Στα ερωτικά, μην αποφεύγετε μια δύσκολη συζήτηση για να διατηρηθεί η ηρεμία. Μερικές φορές η ηρεμία είναι απλώς ένας καυγάς που αναβλήθηκε. Θα έρθει, θα σκάσει μύτη λίγο αργότερα. Σκορπιός. Α, πού είσαι, Σκορπιέ? Έχεις κάσει μύτη σήμερα, λοιπόν?
1: Όχι ακόμα.
2: Στα ερωτικά, η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με παγίδες και εξετάσεις ευνηδιασμού. Αν θέλεις να μάθεις κάτι, ρώτησε ευθέως. Το ένστικτό σου σήμερα μπορεί και να βοηθήσει. Έτσι, αυτό. Το ξώτης. Στη δουλειά προσπάθησε να τελειώσει τις εκκρεμότητές σου πριν αρχίσεις να σχεδιάζεις την επόμενη απόδραση.
1: Αλίμονο.
2: Στα ερωτικά, η ανάγκη σου για ελευθερία είναι απολύτως σεβαστή, χαμογελάει. Έχουμε πετύχει, Διάννα. Λοιπόν, εγώ καιρός. Δεν χρειάζεται να είσαι παραγωγικός κάθε λεπτό της ημέρας. Στα οικονομικά, η σύνεση είναι σύμμαχός σου. Κάτι αγορές θέλω να κάνω, αλλά δεν βγαίνει. Στα ερωτικά, θυμίσου ότι το σ' αγαπώ δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Υδροχόε, οι ιδέες σου είναι πρωτότυπες, αλλά δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεις κάθε διαφωνία ως έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας. Οι διαφωνίες, θα σου δώσω εγώ τη συμβουλή, εξελίσσουν τις καταστάσεις. Τις σχέσεις χρειάζεσαι ανεξαρτησία, αλλά ένα μήνυμα θα περιορίσει την ελευθερία σου. Όπα. Μην το διαβάσεις. Άστα σήμερα τα μήνυματα από αύριο. Θα σου δώσω οδηγίες. Οι ηχθείες. Στα ερωτικά, αγάπησε τον άνθρωπο που έχεις μπροστά σου. Όχι όμως.
1: Αγαπάτε αλλήλους.
2: Την υπέροχη εκδοχή που έχεις σκηνοθετήσει στο μυαλό σου. Τα πά καλά.
1: Τα ολοκληρώσες.
2: Ναι, ρε. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Έδωσα πόνο.
1: Ναι.
2: Γκάνιαξα.
1: Ναι.
2: Τι, όχι.
1: Ναι.
2: Τα βγω.
1: Ακόμη εδώ είσαι.
2: Θα βγω.
1: Έφυγες.
2: Εντάξει, γεια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθεμοι, στα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίες. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νεύοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αφέρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
8: άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
9: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Επιστρέψαμε. Πολύ εργαλείο, εδώ είσαι. Έλα.
1: Πώς με είπες.
0: Πολύ εργαλείο. Ιωάννα στα τετράγωνα με την Ιωάννα Μαλούση.
1: Και την Ιωάννα Γουρνά.
0: Είστε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας και στο ngradio.gr. Και είμαστε αισίως
1: στο
0: 1 και 2. Πάμε δυνατά λοιπόν. Και αφού ακούσαμε τα ζώδια, σε τι, Ιωαννίτσα?
1: Ταξιδεύουμε.
0: Πού?
1: Έχω εναλλακτικές.
0: Γιαούρτι αποξηραμένο έχει?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Το ασφαλές. Γιατί χθες έπαθε μια σιχαμάρα.
2: Η αλήθεια είναι, υπέφερα λίγο καψαρί.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, έκανα μια έρευνα για μοναχικούς ταξιδιώτες στο φθινόπωρο. Θες μόνος σου.
0: Ναι.
1: Δεν θες κανέναν.
0: Ναι,
1: δεν γουστάρεις κανέναν. Ναι. Θέλεις να πας μόνος σου. Γιατί το να ταξιδεύεις μόνος ή μόνη δεν σημαίνει ότι δεν έχεις παρέα. Σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις να βρεθεί κοινή ημερομηνία, κοινό budget και κοινή απόφαση. Γιατί αν θα ξυπνήσεις στις 7 το πρωί ή στις 12 το μεσημέρι. Εγώ με την κουρνίζα μου δεν έχω τέτοια προβλήματα. Οπότε έχω παρεούλα.
0: Έχει background.
1: Έχω backup. Το φθινόπωρο λοιπόν είναι μια εξαιρετική εποχή για solo ταξίδια. Με πιο ήπιες θερμοκρασίες, λιγότερο κόσμο, σε πολλούς προορισμούς και ευκαιρίες να γνωρίσετε νέους ανθρώπους αν το επιθυμείτε. Ή απλώς να απολαύσετε τον του χρόνου σας.
0: Λοιπόν, εμφανίστηκε ο Σκορπιός.
1: Ο Σκορπιός. Ναι, καλώς τον, ναι. Και ας άργησες.
0: Άργησε γιατί ακόμη περιμένει την πρώην, λέει, από χθες.
1: Αυτά είναι. Δεν ήρθε. Δεν ήρθε κανένα μηνυματάκι, τίποτα.
0: Γεια σου, Τζον.
1: Πέσαμε έξω. Λοιπόν, 5 προορισμοί στην Ελλάδα. Πρώτα στο Ναύπλιο για χαλαρές βόλτες.
0: Όχι εμείς, ο αστρολόγος έπεσε έξω.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ.
1: Πέσαμε έξω. Πέσαμε έξω.
0: Και τι εμείς... έλεγε για σήμερα ο Σκορπιός? Τώρα έφυγε.
1: Άστο τώρα, τελείωσε.
0: Είπε ότι θα καθυστερήσει λίγο η πρώην. Μείνε εκεί που είσαι.
1: Ό,τι θέλει, σου λέει. Ό,τι
0: μείνε
1: θέλει.
0: Μείνε λίγο εκεί που είσαι και πολύ σύντομα θα έρθει.
1: Άκου τώρα που θα κάνεις διακοπούλες μόνο σου, άμα θέλεις και δεν έρθει η πρώην. Λοιπόν, άκου, έχω εναλλακτικές εντός και εκτός. Λοιπόν, συνεχίζω μετά από αυτήν την ωραιότατη μουσική υπόκρουση. Λοιπόν, περπάτημα.
0: Αυτό το κομμάτι γιατί δεν το βάλαμε?
1: Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, καφές με θέα το Μπούρτζι, μουσεία και φαγητό, χωρίς να χρειάζεται να οργανώσετε ολόκληρη εκδρομή. Ιδανικό για το πρώτο ταξίδι μόνος ή μόνη, αν δεν το έχετε ξανακάνει. Καραμίλη, εδώ κοντά σε εμάς. Για ηρεμία και επανασύνδεση με τον εαυτό σας, πέτρινα σπίτια, θάλασσα, μονοπάτια και μικρές εξορμήσεις στη Μάνη, είναι μια εξαιρετική επιλογή αν θέλετε να απομακρυνθείτε από τη φασαρία, χωρίς να ταξιδέψετε μακριά. Τα Χανιά, αν είστε λίγο πιο τολμηροί. Για κοινωνικότητα, χωρίς υποχρεώσεις. Ό,τι θέλει τώρα, καταλαβαίνει ο καθένας. Παλιά πόλη, παραλιακές βόλτες, κριτική κουζίνα και αρκετές επιλογές για οργανωμένες δραστηριότητες. Το φθινόπωρο είναι προτιμότερο τρουτουτούν.
0: Επίτηδες τα βάζω, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, το Πήλιο. Για φύση, χωριά και κόζι αποδράσεις.
0: Συγγνώμη, να πάω στο Πήλιο μόνη μου.
1: Ναι, αμέ.
0: Okay.
1: Πορταριά, μακρινίτσα, πέτρινα καλντερίμια, δάση, τζάκι. Τώρα εκεί με τον Τζάκι το χαλάσαμε λίγο.
0: Λοιπόν, Σκορπιέ, περιμένω τον πρώην για να πάμε παρέα.
1: Ιδανικό για διάβασμα, φωτογραφίες, πεζοπορίες στο Πήλιο.
0: Ναι.
1: Και μακριά από τις απαιτήσεις των πολλών. Και η Αθήνα, ρε παιδιά. Και η Αθήνα. Για να νιώσετε, ή της επαρχίας, έτσι. Για να νιώσετε ότι έχετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ό,τι έχει αλλάξει η καθημερινότητα.
1: Μουσεία, θέατρα, συναυλίες, περίπατη, γειτονιές, οργανωμένες ξεναγήσεις. Είναι ιδιαίτερα καλή επιλογή αν θέλετε να ταξιδέψετε μόνος ή μόνοι και δεν θέλετε πολλές ευκαιρίες για κοινωνική επαφή. Ή επιθυμείτε κοινωνική επαφή. Και αυτό.
0: Ειδικά στην Αθήνα αυτό είναι δεδομένο.
1: Είναι, δεδομένο δεν είναι, αλλά σίγουρα είναι εύκολο.
0: Δεδομένο από την άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξεθάψετε έναν γνωστό ο οποίος μένει μόνιμα στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό είναι το κακό. Δεν είναι πάντα καλό. Ξέρετε εσείς ποιοι.
0: Ήρθε στα λόγια μου
1: όμως. Λοιπόν,
0: ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Λες ότι συμφωνείς.
1: Συμφωνώ. Τι να πω τώρα, η καψερή. Συμφωνώ. Λοιπόν, 4.

0: κόμματα και η Κρακοβία, μια οικονομικότερη πολιτιστική απόδραση, με μουσεία, καφέ, περιπάτους που δεν απαιτούν αυτοκίνητο. Και τώρα, ποιο ταξίδι ταιριάζει σε εσάς? Θέλετε να ηρεμήσετε και να ακούσετε τον εαυτό σας? Πάτε Καρδαμίλη ή Πήλιο. Θέλετε να γνωρίσετε ανθρώπους? Πάτε Χανιά. Θέλετε πολιτισμό και γεμάτες ημέρες? Πάτε στη Ρώμη ή στην Αθήνα. Θέλετε ήλιο που ακόμα κρατάει το φθινόπωρο? Στη Σεβίλη. Και αν θέλετε μια οικονομικότερη ευρωπαϊκή απόδραση, στην Κρακοβία. Μα τέλος, τα πάω όλα. Δηλαδή, για όλους έχω δώσει εναλλακτικές. Μπράβο μου. Μόνη μου τα λέω και μόνη μου τα πιστεύω.
1: Δεν μπορώ.
2: Δεν μπορώ να την καταλάβω. Μερικές φορές, αλήθεια.
0: Μερικές φορές, τις υπόλοιπες τα καταφέρνει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήπιε και λίγο καφέ. Ακούστηκε.

0: Τουτούρου. Εγώ συμπάσχω με το φίλο το Σκορπιό που δεν του έλεγε τίποτα λέει σήμερα.
1: Μα δεν άκουσε την πίτα σήμερα.
0: Δεν άκουσες, φίλε μου, δεν άκουσες.
1: Τι να κάνω.
0: Άργησες.
1: Τι να κάνω.
0: Μου ήρθε έτσι τώρα, μου ήρθε. Να ξέρεις ότι μου ήρθε. Μου ήρθε, μου ήρθε.
1: Α, εντάξει, αυτό. Γιατί κάτι άλλο δεν το φοβόμουν.
0: Το συγκεκριμένο μου ήρθε. Μ' αρέσει το α. Κατάλαβες.

0: την κατηλημένο λέει.
1: Και σημειωμένο λέει. Μαζί σου εγώ δεμένο. Μαζί σου εγώ δεμένο. Και δεν ξαναγυρίζω. Δεν γυρίζω, έφυγα. Εγώ
2: θα ζήσω πώ. Κάποιος μου λέει ότι έχω πολύ μπρίο σήμερα.
1: Να σου πω για μοναξιές δεν έλεγε.
2: Άσε μας παιδάκι μου. Άσε μας παιδάκι.
1: Κάτσε καλά. Με έχεις για Θεός.
0: Κάτσε καλά.
2: Κάτσε καλύτερα.

0: Κατερίνα Στικούδη.
1: Πόπο, έγραψε το είδωλο. Από την αρχή το είχε καταλάβει όμως, κάτι βρωμάει. Τι κάθισε και. Δηλαδή, γιατί τόση επιμονή, γιατί.
0: Ναι.
1: Θα απορρίσω εγώ για άλλη μια φορά. Έχω και θεία Κατίνα που θα απορρίσεις και εσύ το
0: Για δώσε θεία.
1: Λοιπόν, θεία Κατίνα, λοιπόν, καταρχάς έχω δύο ανώνυμα μηνύματα. Πάρτε και καταλάβετε. Λοιπόν, θεία Κατίνα μου, είμαι 42 χρονών. Γεια σου, κοπελιά. Και είμαι με τον άντρα μου εδώ και 8 χρόνια. Να σε καλά. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα.

0: Ξεκινάς καλά όμως τώρα. Μέχρι που ένα βράδυ, οχοχοχ, χτύπησε το κινητό του ενώ έκανε μπάνιο. Τουν τουρουρουν τουρουρουν τουρουρουν τουρουρουν. Λοιπόν, δεν είμαι περήφανη για αυτό που έκανα. Καλά το έκανες, αλλά κοίταξα την οθόνη.
1: Μισό λεπτό να απαντήσω στο φίλο Σπύρο που μας λέει καλή σοδιά.
0: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε Σπάιρους, να σε καλά.
1: Σπάιρους, θα σου στέλνουμε ένα ντενεκέ.
0: Όχι, δεν... Ξέρεις τι τιμή έχει ο ντενεκές? Να καθίσεις τα αυγά σου.
1: Έπεσε η τιμή.
0: Έπεσε.
1: Δυστυχώς.
0: Άρα θα βγάλουμε λιγότερα.
1: Ευχαριστούμε Σπάιρους.
0: Σπάιρους και Δήμας, τα καλύτερα εύχομαι. Το Δήμας με ύψιλον. Είδα μήνυμα από μία γυναίκα που έγραφε: ακόμα σκέφτομαι αυτό που έγινε χθες. Την επόμενη φορά να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Άρχισαν τα όργανα. Σήκω από τη θέση σου.
1: Ταρατατζούμ.
0: Δεν άνοιξα τη συνομιλία. Γιατί καλή μου, γιατί κάνεις πράγματα μισά? Δεν χρειάστηκε. Το μυαλό μου είχε ήδη ανοίξει 10 καρτέλες, οι οποίες έγραφαν με απατάει. Και μάλλον και δικαιολογημένα. Όταν βγήκε από το μπάνιο, τον ρώτησα ποια είναι αυτή. Μου είπε ότι είναι μία συνάδελφος και ότι το μήνυμα αφορά ένα επαγγελματικό λάθος. Του ζήτησα να μου δείξει τη συνομιλία και αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν δέχεται έλεγχο στο κινητό του.
1: Α, στον κόρακα, αλήθεια. Ήρθε ο κόρακας και πάλι.
0: Τώρα δεν κοιμάμαι τα βράδια.
1: Δεν κοιμάμαι τώρα πια τα βράδια. Πνίγω στο ουίσκι τα δικά σου τα σημάδια.
0: Λοιπόν, συγγνώμη για το γέλο, αλλά... ψάχνω κάθε λεπτομέρεια και σκέφτομαι να στείλω μήνυμα στην ίδια τη γυναίκα. Από την άλλη, φοβάμαι ότι θα μάθω κάτι που δεν θα μπορέσω να ξεχάσω. Θεία Κατίνα, να τον πιστέψω?
1: Πας καλά.
0: Ή να αρχίσω να ψάχνω δικηγόρο? Και κυρίως να στείλω στη συνάδελφο ή θα γίνω το ανέκδοτο του γραφείου. Δικό σου. Δικό σας.
1: Δικό μου, ε. Όλα τα δύσκολα εγώ, γιατί?
0: Γιατί εγώ θα φώσω, είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Θα είσαι απόλυτη.
0: Εσύ θα είσαι πιο, δηλαδή, τέτοια.
1: Εγώ είμαι πάντα διαλεκτικός άνθρωπος.
0: Πάντα και όλες. Βάζεις και το πάντα μπροστά σε, μπροστά σε αυτό.
1: Δεν μου λες, κορίτσι μου, τον έχεις ακόμη δηλαδή στο σπίτι? Δηλαδή, ζείτε εσείς τώρα κατά από την ίδια στέγη μετά από αυτό? Απορία το έχω. Μην μου πεις ότι κοιμάστε και στο ίδιο κρεβάτι.
0: Κάνω αέρα εγώ, έτσι.
1: Εντάξει. Ακού, κοπελίτσα μου.
0: Κοπελιά,
1: όπου υπάρχει καπίνος, που έλεγε και η γιαγιά μου, υπάρχει και φλόγα. Και τώρα εδώ, πρώτα απ' όλα, έπρεπε να τα ανοίξεις. Να το κρατούμε.
0: Γιατί μισά πράγματα.
1: Αφού μπήκε στη διαδικασία που μπήκε.
0: Έμανε.
1: Και αφού βρήκες που βρήκες.
0: Βρήκες.
1: Διότι αν δεν έβρισκες, εντάξει, θα καταλάβαινα και το να συγκρατηθείς και να μην το ανοίξεις. Αλλά αφού βρήκες, για δεν κάνεις σωστά τη δουλειά.
0: Το ίδιο λέει και η Αγγελικούλα από το Παρίσι που μας έστειλε μήνυμα ο Στέλιος τώρα.
1: Κοπενιά.
0: Τον απατάει με συνάδελφο. Χεχε. Πείτε της να τον στείλει. Αυτό της είπαμε μόλις τώρα.
1: Αυτό της λέμε. Τέτοιου είδους μπερδέματα ξεμπερδεύονται. Ό,τι καταρχάς, αγαπημένη μου, δεν λύνεται και ψεύδεται,
0: κόβεται.
1: Κόφτε το.
0: Με συνοπτικές.
1: Κόφτω, φίλη.
0: Για να βρεις και την ησυχία σου, βρε κοπελιά. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
1: Βρε κοπελίτσα.
0: Θα πάρεις δηλαδή και τη συνάδελφο και θα της πεις: συγγνώμη, τα έχεις με τον άντρα μου, και θα σου απαντήσει: ναι, βεβαίως, και είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, τι περιμένεις να σου πει?
1: Το που είναι πολύ καλός. Περιμένω να μου πει. Γιατί μπορεί και εγώ να μην το ζω.
0: Στην Αγγελική.
1: Όχι, βρε χαζό.
0: Αχ, βρε κοπελιά, δεν κατάλαβα.
1: Στην ετυμολογία, βρε χαζό. Και στο ψέμα. Τραγούδι. Έφυγε αυτός, έτσι. Δεν είναι ακόμη εδώ, το ξέρεις?
0: Όχι, έχει φύγει, έχει φύγει.
1: Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Είσαι μόνη σου. Πάμε για τον επόμενο.
0: Ξημερώματα, είναι αυτό τα ξημερώματα?
1: Όχι. Είναι αυτό που γυρίζει τα ξημερώματα.
0: Αυτό είναι.
1: Έχεις γίνει αμαρτωλή και δεν το ξέρεις.

0: Γεια σου βρε σοφάκι. Μου αρέσει που κάθε μια έχει το δικό της τρόπο χωρίς να χάνει την παρέα μεταξύ σας. Πονάω, το έχουμε δουλέψει.
1: Εντάξει, μας βγήκε και λίγο αυθόρμητο. Το συζητάω.
0: Ο Ηλίας από τη New York City. I love New York City.
1: Έχει πάει πολλές φορές.
0: Δεν έχει σημασία, την έχω δει πολλές φορές.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τόσες χολιγουντιανές ταινίες έχουν γυρίσει.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις πάει.
1: 5 φορές.
0: Πάρε άλλες 5 να τις κάνεις 10. Συγγνώμη, δεν κρατήθηκα. Τις πήρες.
1: Όχι, και όλες.

0: Η καθεμιά σας έχει τη δική της γοητεία. Αυτή έχει και πέντε παράσημα παραπάνω. Σε καλό μας σήμερα.
1: Μέσα στα ξημερώματα.
0: Γεια σου ρε Σύφη. Καλαματιανέ. Καλά κάνεις και επιστρέφεις. Το θέμα είναι γιατί φεύγεις. Πού πρέπει να επιστρέψεις.
2: Όχι, δεν το λέει έτσι, το λέει αλλιώς.
0: Δεν πειράζει, εμένα όπως με προλαβεί θα το πω.
2: Αυτό και όλα τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει.
2: Τα πες.
0: Όχι.
2: Συνεχίζεις.
0: Έχει κι άλλα. Ένα γεια και στις δύο Ιωάννες λέει η Πατρινιά Ελένα.
2: Γεια σου,
0: και
2: εμείς
0: χαιρόμαστε
2: Ελένα.
0: Που σε έχουμε παρέα. Φίλια Τρινούς. Η Μίτσους. Δεν στέλνω συχνά μηνύματα, αλλά η παρέα σας αξίζει ένα. Ένα.
2: Τι ένα.
0: Ένα.
2: Παράσιμο.
0: Ένα παράσιμο. Ανταποδίδουμε.
2: Στα παράσιμα. Μη την προκαλείς. Μη την προκαλείς γιατί έτοιμη είναι το
0: όχι. Με λιγαλάς. Έλα η Χαλία.
2: Έλα η Χαλία.
0: Γεια σας κορίτσια. Χαίρετε κορίτσια. Και εμείς. Μούτσα.
2: Και μούτς.
0: Και μούτς.
2: Μούτσα μούτς.
0: Μουτς μουτς.
2: Μάτσα μουτσα μουτς.
0: Η Ράνια από το Μπερλίν.
2: Α, Βερλίνο.
0: First we take Manhattan, then we take Berlin. Γιατί ξέρουμε και στην Αγγλική.
2: Και θα το αποδείξουμε και πολύ σύντομα.
0: Μου αρέσει που μπορείτε να διαφωνείτε χωρίς να χαλάει το κλίμα. Πολλά συφάκια μαζευτήκανε. Και ήρθε και το Γιουσουφάκι μόλις.
2: Ήρθε το αγόρι μας.
0: Καλώς το μου. Καρδαμίλιους. Να την πρότεινες.
2: Καρδαμίλιους.
0: Κάποτε γράφαμε τραγούδια σε κασέτες. Εμένα θα μου πεις.
2: Και σε μένα.
0: Τώρα τα ψάχνουμε με δύο λέξεις. Και ο Αλέξης. Βόλος. Μου αρέσουν οι μουσικές επιλογές σας. Ευχαριστώ, δεν μιλάμε πληθυντικό. Ενικό μιλάμε της κυρίας Γουρνάινε.
2: Ποιο?
0: Οι μουσικές επιλογές.
2: Κανονικά.
0: Την έστειλα. Εκεί που μόλις είπε.
2: Αφήστε την να λέει, δεν μπορεί χωρίς εμένα. Τέλος.
0: Αυτά φτάνουνε. Εντάξει, πάμε.
2: Πού, στο άλλο. Θεία Κατίνα.
0: Τι θέλεις βρέση. Τι θέλεις παιδί μου. Τι θέλεις σκορπιέ. Κάτσε στα αυγά σου, δουλεύεις. Το νου σου, σε παρακολουθώ. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, Θεία Κατίνα είμαι 46 χρονών. Πώς ήταν η προηγούμενη, 48?
0: Νεότατη.
2: Κάτσε, πρέπει να δω την προηγούμενη. 42 ήταν η προηγούμενη. Κάτσε να δω τώρα γιατί εδώ έχουμε
0: κάτι. Πιπίνη.
2: 46, ναι, καλέ, μικρή. Και παντρεμένη εδώ και 15 χρόνια. Μπράβο, κοπέλα μου. Τον τελευταίο καιρό ο άντρας μου έχει πάθει οικονομική ευλάβεια. Οχ. Μου λέει να περιορίσουμε τα έξοδα, να μην παραγγέλνουμε φαγητό, να μην αγοράζω περιττά πράγματα και να σκεφτόμαστε το μέλλον. Εντάξει, καλό. Οκ. Το ακούω. Εγώ συμφώνησα γιατί έχουμε πράγματι κάποιες υποχρεώσεις. Μπράβο, κορίτσι μου. Μέχρι που είδα μια ειδοποίηση στην πιστωτική του για ένα ξενοδοχείο. Οπαλάκια, δώσε. Δώσε, πονάει, δώσε. Άστο, πονάει, άστο. Άστο.
0: Δώσε εσύ και τη σεμέλη.
2: Λοιπόν, ένα εστιατόριο και ένα κόσμημα.
0: Λοιπόν, άρα έχουμε ξενοδοχείο, κόσμημα, εστιατόριο. Κάτι μυρίζει, κάτι μυρίζει και δεν είναι ρύζι.
2: Δεν μυρίζει, απλά βρωμάει και ζέχνει.
0: Λοιπόν, η απάντηση...
2: Όχι, έχει και συνέχεια.
0: Ολοκληρώσα, δεν θα απαντήσουμε, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά.
2: Εγώ να ολοκληρώσω μια στιγμούλα αυτό και μετά πάμε που θέλετε. Το κόσμημα δεν ήταν για μένα. Το ξέρω γιατί στα γενέθλιά μου μου είπε ότι φέτος δεν περισσεύουν χρήματα και μου αγόρασε μια τούρτα από το σούπερ μάρκετ. Όταν το ρώτησα μου είπε... Μη γελάς. Το πνιγείς, μη γελάς. Όταν τον ρώτησα μου είπε ότι ήταν δώρο για την αδελφή του και ότι το ξενοδοχείο αφορούσε ένα επαγγελματικό ταξίδι. πού πήγε, πότε πήγε και εσύ γιατί δεν το ήξερες. Μόνο που η αδελφή του μου είπε ότι δεν έχει πάρει κανένα δώρο και το επαγγελματικό ταξίδι ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, όταν εκείνος υποτίθεται ότι είχε πάει να βοηθήσει ένα φίλο του. Άμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη γυναίκα. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει. Μην τρελαίνεσαι. Μην τρελαθείς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Άννα απλώς έχει μια δεύτερη ζωή που πληρώνεται από τον κοινό μας προϋπολογισμό. Εκείνο που ξέρω.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοινός αυτός ο
2: προϋπολογισμός. Είναι ότι βαρέθηκα να κάνω οικονομία εκείνος, για να ζει εκείνος ανεργένης. Θεία Κατίνα, να το ανοίξω τα χαρτιά μου ή να αρχίσω εγώ να ξοδεύω χωρίς εξηγήσεις. Και τα δύο.
0: Το πρώτο απ' όλα είναι το καλύτερο που έχεις να κάνεις, να επισκεφθείς ένα δικηγόρο.
2: Mm-hmm.
0: Είναι το πρώτο που
2: αλλά πριν
0: να
2: τον ενημερώσεις, χρησιμοποιείς τις πιστωτικές.
0: Όχι μόνο αυτό, και τους τραπεζικούς.
2: Όλα, όλα, όλα. Χρησιμοποίησε τέση. Κάνε παιχνιδάκι και μετά το τον ενημερώνει.
0: Ειδικά αν υπάρχει και δεύτερο ονοματάκι στους λογαριασμούς. Χωρίς ενημέρωση.
2: Να βγούμε τώρα.
0: Να βγούμε τώρα.
2: Να βγούμε τώρα και μετά να το συνεχίσουμε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721 09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210 69 454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.

0: Τέταρτο και τελευταίο για σήμερα, Πέμπτη.
1: Πότε έφτασε.
0: Ημίωρο Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση, την Ιωάννα Γουρνά. Κλασικά ngradio.gr και κανάλι 1 Καλαμάτα στου 94 και 8.
2: Αλληλούια.
0: Follow, είπαμε στα social media τη σελίδα Ιωάννα στο τετράγωνο, okay, να ενημερώνεστε και να γελάτε φυσικά. Να βλέπετε τη σοδειά μας, την τρέλα μας, την κορδέλα μας, την έμπνευσή μας, για να μαθαίνετε κιόλας. Κάνουμε και δωρεάν μαθήματα. Και είμαστε στα μπερδέματα.
1: Είμαστε στα μπερδέματα.
0: Είμαστε στα μπερδέματα του ξενοδοχείου, γεύματος και κοσμήματος.
1: Αυτός.
0: Της φίλης.
1: Τι, δεν είναι, ανώνυμο.
0: Ανώνυμο.
1: Για πες, κοπελιά.
0: Φίλη που δεν λες το όνομά σου, εάν μας ακούς, για κάνε ένα τεστ. Πήγαινε σε μία εσώπορτα και πες μου πώς περνάς κάτω από την γκάσα. Με συνοπτικές διαδικασίες. Βρίσκεις πουθενά? Νιώθεις ένα σφήνωμα? Μία δυσκολία?
1: Κάπου βρίσκει.
0: Κάπου βρίσκει. Δεν μπορεί.
1: Τα βρίσκει.
0: Έχεις τάσεις φιλανδικές? Θες να πας ένα ταξίδι στο χωριό του Αγίου Βασίλη? Να συναντήσεις τα εξαιρετικά ζωάκια?
1: Τα ταρανδάκια, λέει, τα ταρανδάκια.
0: Ναι. Πόσο πιο απλά να στο πω, φίλοι μου.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: πέραν από το αστείο.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια.
0: Γεια.

0: ψέματα.
1: Έτσι.
0: Μπαίνει δίχως να έχει θέματα. Μια φορά ήταν να βγω για να ξεσκάσω. Με τις φίλες μου καλά έτσι να περάσω.

Λοιπόν, ακούστε να σας πω, τα πιο αθώα μάτια, βλέμματα, χαμόγελα είναι αυτά τα οποία πρέπει να προσέχετε. Έχουν τα μεγαλύτερα μπερδέματα.

0: και να μην.
1: Διαφανείς.
2: Καλέ, ποτέ. Ο γιατρός μας έχει πει να σου λέμε όλα ναι.
1: Το κρατάω. Το κρατάω.
2: Αύριο ανοίγω το λάκκο μου.
1: Αύριο θα ραβδίζεις κιόλας. Με δέμπλα θα
2: έχω,
1: είσαι.
2: Έχω πρώην σπασμένο χέρι, θέλω κατανόηση.
1: Σε βλέπω και με το άλλο. Κάτι μου λέει πως κινδυνεύει.

0: με αυτό το κόλλημα, κατάλαβε. Αυτό κάνει τη ζημιά.
1: Έμα ξεκόλα, κορίτσι μου.
0: Εδώ που τα λέμε, άμα δεις το βίντεο κλιπ, και εσύ κόλλημα θα τρώγες. Εγώ το φάγα.
2: Εγώ που είμαι στο απέναντι απαρτμάν και δεν βλέπω.
0: Έτσι. Τυχερή είσαι.
2: Εντάξει.
0: Εγώ το νιώθω το κορίτσι. Έχω μπει μέσα.
2: Πού μέσα?
0: Στο βίντεο κλιπ. Και νιώθω το μπέρδεμα. Έχει και μουστάς. Το μπέρδεμα.
2: Αχαχαχ. Χρώματα ή πιο ανοιχτά?
0: Σκούρα, πάντα μελαχρινά.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, μια μαυρίλα την έχουν.
2: Μια μαυρίλα, μια σκοτεινιά.
0: Δεν γλυκοχαράζει όπως καταλάβατε.
2: Και εμείς που το παίζουμε και ξυπνείς, μην φανταστείς. Κάτι μπερδεματάκια τα έχουμε φάει στη ζωή μας. Δεν έχει να κάνει. Δεν το παίζουμε έξυπνες. Επιλέγουμε μια εμπειρία.
0: Έτσι. Μια εμπειρία. Ακόμη λοιπόν.
2: Ακόμη λοιπόν.
0: Ένα ποτήρι δηλητήριο πικρό. Ζωή, με κέρασες πάλι να πιω. Θέλω να φύγω μακριά σου. Να χαθώ. Ποίημα το έκανα εγώ, ε.
2: Δεν μπορώ, σήμερα.
0: Έχω ποιητικές τάσεις σήμερα.
2: Σήμερα, πω, ευτυχώς τελειώνουμε. Αλλά 22. Λιγότερα από 22. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Παράξενα σημάδια ότι είσαι πιο υγιής από όσο νομίζεις. Θέλω να ακούσεις. Από όσο νομίζεις.
0: Είμαι.
2: Έπα τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, ακούς την υπόλοιπη, γιατί αυτή δεν ακούει. Λοιπόν, ραγάδες ή ουλές σημαίνουν πούλωση του δέρματος. Ανατριχύλα σημαίνει ενεργό νευρικό σύστημα. Διευγή ούρα σημαίνει καλή ενυδάτωση. Πιάσιμο μετά από την άσκηση. Ενδυνάμωση των μυών.
0: Ρέψιμο... Εσύ πρέπει να το νιώσεις αυτό.
2: Το έχω νιώσει προσφάτως. Ρέψιμο μετά το φαγητό, καλή πέψη. Γκρουκ. Μα δάκρυα όταν συγκινείσαι. Υγιής εκτόνωση του στρες. Εγώ δεν κλαίω. Εύκολα, πολύ δύσκολα. Ξυπνάς πεινασμένος, ποτέ. Γρήγορος μεταβολισμός. Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μηδέν. Μυϊκές εσπάσεις. Από αυτές έχω μπόλικες. Ενεργά νεύρα και μεταλλικά στοιχεία. Τι έχω ή θέλω. Μάλλον έχω. Λοιπόν, νιστάζεις το βράδυ συγχρονισμένο βιολογικό ρολόι. Γελάς συχνά. Αυτά είναι. Συναισθηματική ισορροπία. Θέλω να το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές. Πόσο συχνά γελάω? Πολύ. Ευχαριστώ. Θα βάλεις κάτι? Όχι.
0: Όχι.
2: Φτερνίζεσαι συχνά. Ισχυρό νοσοποιητικό. Εγώ, πολύ. Υδρώνεις εύκολα. Εγώ, πολύ. Το σώμα δροσίζεται σωστά.
0: Ακούστε, γράψτε σας παρακαλώ τη λέξη εγώ πόσες φορές θα υποθεί.
2: Αφού τα βλέπω μπροστά μου, εσύ δεν θα πρέπει να πεις κάτι.
0: Αφού δεν με προλαβαίνω.
2: Γιατί?
0: Παιδί μου.
2: Και θα πρέπει να λέω εγώ πολύ και θα λες και εγώ.
0: Όχι, δεν θα λέω τίποτα.
2: Δυνατά νύχια, ισορροπία θρεπτικών συστατικών.
0: Έχεις δυνατά νύχια, λέγε ρε.
2: Όχι, δεν τώρα. Έχω.
0: Α, εγώ. Πάρτα για να έχεις. Εγώ όμως έχω.
2: Ζωντανά όνειρα. Υγιής λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Γιατί μας ακούω δίπλες ή κάτι ακούω?
2: Α, ωραία. Ξεκίνησαν τα όρια. Ακούει διπλά. Ω, καλά, εντάξει. Αυτά είναι. Αφήστε τη. Θα κλάψουμε. Θα σας ενημερώσω αύριο για το πώς πήγε αυτό. Δεν ακούγεται πολύ καλά. Εγώ δεν ακούω τίποτα διπλό.
0: Δεν πειράζει.
2: Εσύ ακούς?
0: Όχι, τώρα κόπηκε.
2: Ακόπηκε. Αντάξει. Ήταν εντάξει. Παροδικό. Αυτά είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ενημερώσω για τα ευχάριστα. Οι Ιάπωνες, λέει, ανάπτυξαν οφθαλμικές σταγόνες που έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν προσωρινά την κοντινή όραση.
0: Λέγεται και πρεσβειοποίηση.
2: Αυτή την κοντινή όραση. Άρα εγώ θα είμαι τζετ σε κανένα πεντάρι χρόνια.
0: Μέχρι να έρθουν οι σταγόνες, γιατί έρχονται και κολυμπώντας.
2: Ναι, αργούνε λίγο.
0: Ναι.
2: Η Φιλανδία πάντως παραμένει μία από τις κορυφαίες χώρες για να μεγαλώσει κανείς την οικογένειά του και να απολαύσει μία εξαιρετική ποιότητα ζωής.
0: Και
2: έτσι,
0: για τους ταράνδους.
2: Και για τους ταράνδους, αλλά δεν πας για αυτούς εκεί. Πας για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Τώρα,
0: και για τους ταράνδους.
2: Και για τους ταράνδους. Οι Ιάπωνες επιστήμονες ξανά αφαίρεσαν το επιπλέον χρωμόσωμα 21 από κύτταρα στο εργαστήριο σε μια πειραματική εξέλιξη σχετική με το σύνδρομο Down. Άρα λοιπόν κοντά όσον ούπο θα εξαλειφθεί και το συνδρομάκι, το οποίο ταλαιπωρεί και αρκετό κόσμο, πολύ, πολύ κόσμο. Βραζιλιάνοι ερευνητές μελετούν θεραπείες για κακώσεις του νοτιαίου μυελού με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν αποκατάσταση της κίνησης σε ορισμένους ασθενείς. Τι ωραίο νέο. Τι ωραίο νέο. Τι ωραίο νέο. Λοιπόν, θες κάτι? Θες κάτι άλλο?
0: Συγκλώ.
2: Συγκλονίστηκες? Σιγά.

0: Μ' αρέσει πολύ
1: το τραγούδι.
0: Το καινούριο τραγούδι.
1: Το καινούριο τραγούδι.
0: Του Γιάννη Πλούταρχου.
1: Μάλιστα. Θέλω να σου πω πως καταλαβαίνεις ότι χρειάζεσαι άδεια.
0: Για πες.
1: Όταν βάζεις τα ακουστικά στη δουλειά χωρίς μουσική, απλώς για να μην σου μιλάνε. Εμείς φοράμε μόνιμα ακουστικά εδώ στη δουλειά. Όχι δουλειά, δεν είναι δουλειά. Είναι διασκέδαση εδώ. Εδώ είναι. Ναι, αλλά δεν, όχι, δεν το κάνουμε γι' αυτό, το κάνουμε για άλλο. Όταν σου λένε καλημέρα και απαντάς, στείλ το μου με email. Όταν βλέπεις πρόσκληση για meeting και ψάχνεις αν υπάρχει κουμπί παρέτησης. Το έχεις δύο λεπτά, το ακούς σαν απειλή. Κάνεις επανεκκίνηση στον υπολογιστή για να κάτσεις λίγο χωρίς να κάνεις τίποτα. Ανοίγεις το Excel και ζηλεύεις τα κελιά που είναι άδεια. Σου λένε στη δουλειά είμαστε μια οικογένεια και σκέφτεσαι να αλλάξεις επίθετο. Πας για καφέ και υπολογίζεις πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις πριν σε ψάξουν. Έρχεται email με μια μικρή αλλαγή και κλείνεις τα μάτια σαν να γίνεται σεισμός. Βάζεις το κινητό σε λειτουργία πτήσης για να νιώσεις ότι κάπου φεύγεις.
0: Ότι είσαι σε πτήση δηλαδή.
1: Ναι, και όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειάζεστε άδεια, παιδιά.
0: Όλα αυτά, παιδιά,
1: ναι,
0: σημαίνουν ότι καταραίεται.
1: Ναι, παιδιά.
0: Ότι δεν πάει άλλο.
1: Ναι, δεν πάει άλλο.
0: Δεν πάει.
1: Άστο, πονάει.
0: Πονάει, μόνο πονάει.
1: Πονάει, άστο.
0: Μόνο πονάει.
1: Πονάει και...
0: Και συγκλώ.
1: Και συγκλώ.

0: πράσινες κιόλας.
1: Συμβαίνει.
0: Συμβαίνει.
1: Και στα καλύτερα σπίτια.
0: Και στα καλύτερα.
1: Οκ, okay, δεν βάζουμε. Δεν σκεύουμε κεφάλι.
0: Όχι, δεν σκε... πας καλά.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Όχι, καλά πάω. Με τίποτα δεν το κάνουμε.
0: Με τίποτα δεν το κάνουμε.
1: Όχι, με τίποτα δεν πάω καλά.
0: Α, όχι. Με τίποτα. Α. Ναι, όχι, καλέ. Εντάξει, το κατάλαβα. Πας
1: ναι.
0: καλά.
1: Ξέρω εγώ, ας κάνω μία διευκρίνηση.
0: ναι, γιατί είναι μια δύσκολη ώρα αυτή.
1: Ναι, είναι μια ώρα δύσκολη. Για πες, τι θες.
0: Τι θες να σου πω.
1: Εγώ.
0: Ναι, τι θέλεις.
1: Τι θέλεις να ευχηθούμε στους φίλους και στις φίλες που έκατσαν παρέα μας μέχρι τώρα, στη συντροφιά μας, και με ποιο τρόπο θέλεις να τους αποχαιρετήσουμε σήμερα Πέμπτη, όπου ο ήλιος λάμπει στην πόλη μας. Λάμπης λάμπη μου που λέμε.
0: Λοιπόν, θα τους πούμε να έχουν με ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρες. Εμείς εδώ στο Νότο είμαστε, δόξα τω Θεώ, ευλογημένοι, έχουμε έναν ήλιο. Να. Μη σου πω ότι και... Να. Λοιπόν, βοηθάει και στο ελαιομάζημα, η αλήθεια να λέγεται. Έχουμε και δουλίτσες, από ό,τι έχουμε δείξει. Λοιπόν, τώρα, ναι, εντάξει. Να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα, υπόλοιπο. Να πάτε και μια βόλτα προς τη θάλασσα, αν έχετε πρόσβαση.
1: Και ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να σας περιμένει αύριο Παρασκευή στο Ιωάννα στο Τετράγωνο.
0: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 και έτσι, κάτι ψηλά. Τώρα 2, 3, 1, 5, 7. Ο Θεός και η ψυχή του, δεν το ξέρεις ποτέ. Αλλά εκεί, εδώ θα είμαστε, να ξέρετε, και θα σας περιμένουμε για να κάνουμε παρεούλα. Να περάσουμε όμορφα, μην με κοιτάς έτσι. Σταμάτα να με κοιτάς έτσι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις
1: την αγάπη μας
0: και τα φιλιά μας, και απολαύστε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
8: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
7: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Τη βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 2721 087 164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε Αλφα παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να αρχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

Πες μου ρε Θέμη τελικά, μαντρικιά λόγια λαϊκά, τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: δεν ξέρω πια τι να σου πω. Με πνιγμά τον αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
4: Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
3: Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα.
6: Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρες πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά, και καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολέγου στο μικρόφωνο και δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα από άποψη καιρού εκεί που βρίσκεστε. Εδώ τώρα έχει βγει ένας πάρα πολύ όμορφος ήλιος, φυσάει όμορφα όμως και είναι ευχάριστα. Στείλτε μου κι εσείς πώς είναι ο καιρός στα μέρη σας. 698-968-6047 studio@edgeradio.gr. Και να ευχηθούμε φυσικά χρόνια πολλά στον Λουκά και την Λουκία που σήμερα γιορτάζουν. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μου και φυσικά πολλές ευχές σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Πάμε δυνατά, πάμε γερά, με μουσικές, με αφιερώσεις που αγαπάμε και

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξη σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις, έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
2: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάβει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.

Και τι να κάνεις, αυτά είναι με τις αγάπες. Τη μια είναι τέλειες, ιδανικές. Και μετά κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί, δεν λέω ότι πάντα έτσι γίνεται, αλλά μπορεί να φτάσεις στο σημείο, ναι, να μην θέλεις καν να βλέπεις τον έναν ή την άλλη.

Καλησπέρα μου να στείλω σε εσάς που έχετε ήδη επικοινωνήσει εδώ με το στούντιο, παιδιά. Καλώς τον Ευγένιο. Καλησπέρες πολλές. Γεια σου, Άννα μου. Καλώς τον και τον Χόρχε μας από τα Τρίκαλα. Σήμερα έχει υπέροχο καιρό, λέει λοιπόν, και ο Γιώργος επιβεβαιώνει και αυτό που λέγαμε στην αρχή. Επιβεβαιώνει, ταιριάζει τέλος πάντων και με τις καιρικές συνθήκες εδώ. 21 βαθμοί Κελσίου. Αξίζει νομίζω να πάμε να ρίξουμε λίγο και την ματιά μας σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο παρελθόν. Να πούμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα αγρότησας, Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών,

Σαν σήμερα το 1837 ιδρύθηκε η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα, το λεγόμενο Σχολείο των Τεχνών. Το Ασκληπείο της ΚΟ ανακαλύφθηκε σαν σήμερα το 1902 από τον Γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Ερντίκ. Σαν σήμερα επίσης, το 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Α, το είπα σωστά.

Λοιπόν, θα τα πούμε και με TikTok Live, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι ενδέχεται λίγο σήμερα να καθυστερήσω να ανοίξω. Παρόλα αυτά, αυτό αφορά μόνο το live, όχι την εκπομπή μας, εννοείται. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι και μας ακούτε και μέσα από τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή από το κανάλι 1 και τους 94,8 στην Καλαμάτα και στο νομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3 στα Χανιά μας. Ραδιοκύματα 102,6 και πολλά φιλιά στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Καστελόριζο 104,3. Την καλημέρα μου να στείλω στο ραδιοφωνάκι.com και εκεί στην Ουάσιγκτον της Αμερικής.

Πάμε να συνεχίσουμε με Κέτι Γαρμπή και Femme Fatale. Αφού βέβαια σας υπενθυμίσω, παιδιά, ότι εσείς που είστε στο Ηράκλειο της Κρήτης έχετε πραγματικά την ευκαιρία με ένα μόνο μήνυμα να γευτείτε υπέροχα πιάτα από το Ready Fish για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το email σας στο info@fmmelodia.com ή στο 698-9860-147 Ready Fish, Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το εργατικό κέντρο. Εσείς βάλτε την παρέα. Το Ready Fish βάζει το τραπέζι.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.
5: Φαντάσου! Ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
5: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
9: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
8: Άλλαξα συνεργείο.
9: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
8: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
9: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
10: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
11: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
10: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
11: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27 270.
12: Η ώρα είναι 4. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν να μοσκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

Και επιστρέψαμε, παιδιά. Εμείς δεν υποσχόμαστε απλά. Είμαστε εδώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό. Άννα Μαρία Νικολαίδη στο μικρόφωνο. Παρέα σας μέχρι τις 6. Έξι, εννέα, οκτώ, εννέα, οκτώ, εξήντα, εκατόν σαράντα επτά και στούντιο παπάκι ngradio.gr.

GR για τα email σας. Και αυτό που θα σας πω δεν είναι στα λόγια, είναι αλήθεια. Το Ready Fee σας περιμένει, σας χαρίζει ένα γεύμα για δύο άτομα αξίας έως 40 ευρώ. Στείλτε μήνυμα τώρα στο info@fmmelodia.com, δηλαδή στο email του Μελωδία 106,6 και στο Ηράκλειο της Κρήτης ή στο 698-9860-147.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από αυτές που μας αρέσει να τις λέμε ρομαντικές, συναισθηματικές αφιερώσεις. Ο φίλος μας ο Στέφανος λοιπόν αφιερώνει το τραγούδι αυτό σε μια ύπαρξη που ξέρει πολύ ότι της αρέσει.
1: Παναπνέεις κάθε πρωί.
0: Τι κάνεις, Νίνο Ζωζεφίν.
2: Πες μου πώς.

Γίνε μαζί μου ένα, όπα, να το και το κοκοράκι. Γίνε μαζί μου ένα, λοιπόν, ήταν η Πάολα φυσικά αυτή, παιδιά. Λοιπόν.

Για πάμε τώρα σε κάτι ενδιαφέρον να το πω. Σίγουρα αξιοπερίεργο μάλλον. Ο Μάθιου Μακόναχη λέει πέρασε 2 ημέρες στην έρημο διαβάζοντας αρνητικές κριτικές 20 ετών για τον ίδιο και τις ταινίες του. Πόσες μέρες είπα, μήπως... Όχι, 2 μέρες πέρασε στην έρημο. Μπέρδεψα τα έτη με τις μέρες. 2 μέρες λοιπόν στην έρημο. Μπορεί και να το είπα σωστά, δεν θυμάμαι. Γενικά μίλησε για τον ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την κριτική. Εμφανίστηκε σε ένα podcast, το Build or Break. Και τον ρώτησε ο οικοδεσπότης, ο Λιούμπετσκι, πώς φροντίζει ώστε η κριτική για τις ερμηνείες του να μην επηρεάζει την αυτοεκτίμησή του. Εκείνος απάντησε με χιούμορ και θεώρησε ότι αυτοί που γράφουν τα καλά σχόλια είναι οι έξυπνοι. Τις καλές κριτικές τις γράφουν οι έξυπνοι. Αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή συγκέντρωσε 20 χρόνια αρνητικών κριτικών και πήγε στην έρημο έχοντας μαζί του ένα ογκώδες βιβλίο με τα δημοσιεύματα. Τις διάβασα όλες, είπε, όλες τις αρνητικές.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Bread.

0: every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

Πήραμε λεμόνι λοιπόν, αυτή ήταν η Εύη Κουλκουβίνη φυσικά και μόλις ξεκινήσαμε παιδιά και ανοίξαμε και το TikTok live μας. Οπότε σας περιμένω όποιος θέλει, ανοίγει NG Ready και συντονίζεται και μας βλέπει και εκεί. Λοιπόν, έχουμε παιδιά και κινηματογραφικές πρεμιέρες να δούμε και να πούμε σήμερα. Θα έρθω σε λίγο να σας πω, έχετε έναν ακόμα καλύτερο λόγο για να πάτε σινεμά σήμερα, γιατί λέει, τι λέει ο τίτλος, μόνο με 3 ευρώ εισιτήριο. Επειδή όμως δεν θέλω να πω καμιά, να κάνω έτσι καμιά παραπληροφόρηση, αφήστε να το δω λίγο με την ησυχία μου και θα επιστρέψω να σας πω. Στο μεταξύ, καλώς ήρθατε εδώ παιδιά στο TikTok όσοι μαζευτήκατε. Πάμε δυνατά. Ταπ-ταπ αναδημοσιεύσεις, καλησπέρα σε όλους και συνεχίζουμε με Χρήστο Σαντικά, γιατί όταν έχεις μια βότκα με λεμόνι, έχεις και μια καψούρα, πάει.

μια καψούρα την έχει ο Χριστός αντικά, ή τι να κάνουμε, παιδιά, συμβαίνουν και αυτά, λοιπόν, όχι πλάκα κάνω. Μια καψούρα, παιδιά, έχουμε και εμείς όμως με το σινεμά. Αγαπάμε πολύ σινεμά. Θέλω να σας πω τώρα, όχι για σινεμά βέβαια, αλλά για ταινία, ότι είδα εχθές την ταινία The Highwaymen με τον Kevin Costner και τον Woody Harrelson. Παιδιά, για μένα, κατ' εμέ, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Σας συνιστώ να τη δείτε. Θα μας πάει πίσω στο Τέξας το 1934. Όμως, εάν δεν είστε φαν γενικώς των ταινιών εποχής ή που με καουμπόιδες, μην πάει εκεί το μυαλό σας. Είναι κάτι σε αυτά τα πλαίσια μεν τα χρονικά, αλλά εντελώς διαφορετικό. Αξίζει πραγματικά να δώσετε μια ευκαιρία στην ταινία αυτή, γιατί και εμένα μου την πρότειναν. Με το που βλέπω στην φωτογραφία στο Netflix, δεν είδα τρέιλερ κτλ, αλλά με το που βλέπω καουμπόιδες και τέτοια, λέω όχ. Παρόλα αυτά, επειδή είδα συνδυασμό Kevin Costner με Woody Harrelson, λέω ας του δώσω μια ευκαιρία. Μ' αρέσουν πολύ και οι δύο. Λίγο περισσότερο ο Χάρελσον βασικά είναι αυτός που με τράβηξε, γιατί τον Kevin Costner λίγο πολύ τον έχουμε συνηθίσει σε ρόλους, ξέρεις, τέτοιους. Αλλά ο συνδυασμός των δύο είναι απίστευτος. Η σκηνοθεσία μου άρεσε πάρα πολύ. Με κράτησε μέχρι το τέλος, εννοείται. Παρόλο που είναι και γνωστό το θέμα που διαπραγματεύεται, δεν θέλω, δεν θα σας πω όμως. Σας συνιστώ και εσάς να τη δείτε έτσι χωρίς να ξέρετε, εάν δεν ξέρετε. Αυτή λοιπόν η παρένθεση, Netflix ήταν αυτό. Και τώρα πάμε να δούμε, παιδιά, τι γίνεται με τις κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας. Αρχικά να σας πω ότι σήμερα 29 Οκτωβρίου, παιδιά, είναι η γιορτή του σινεμά. Όλες οι ταινίες, όλες οι προβολές σε όλους τους κινηματογράφους της Ελλάδας θα έχουν ενιαίο εισιτήριο μόλις 3 ευρώ. Επισήμως, επιβεβαιωμένο, σας το λέτε, σας το λέω και εσείς να το λέτε στους φίλους σας, είναι κάρα τσεκαρισμένο. Και πάμε τώρα να ρίξουμε και τη ματιά μας στις ταινίες.

Όπα. Θα πάμε στις ταινίες. Σε λίγο πάλι. Καλώς την Αλεξάνδρα μας. Λοιπόν, παιδιά. Όταν έχεις, είπαμε, βότκα με λεμόνι και έχεις και καψούρα, κάποια στιγμή θες να τα σπάσεις λίγο όλα. Οπότε πάμε να ακούσουμε Γιώργο Παπαδόπουλο και Σπάστα. Και έρχομαι αμέσως μετά με τις κινηματογραφικές πρεμιέρες εβδομάδας.

πάστα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος και πάμε, παιδιά, τώρα στις κινηματογραφικές μας πρεμιέρες. Λοιπόν, ξεκινάω. Έχουμε Ρωμέν Γαβράς, η θυσία, η πρώτη ταινία, πολύ συζητημένη ταινία της εβδομάδας, γυρισμένη σε μεγάλο μέρος στην Ελλάδα, με τον Chris Evans, Άνια Taylor Joy, Βενσάν Κασέλ, Σάλμα Χάγεκ και Τζον Μάλκοβιτς. Την λες και All Star Movie. Σε ένα πολυτελές φιλανθρωπικό γκαλά, λοιπόν, εισβάλλει μια ομάδα φανατικών ακτιβιστών που πιστεύουν ότι θα πρέπει να θυσιάσουν τρεις ανθρώπους για να σώσουν τη γη. Μια μαύρη σάτυρα για την υψηλή κοινωνία, την υποκριτική φιλανθρωπία και τον φανατισμό, με εντυπωσιακό cast, αλλά μάλλον διχασμένες ως έως απογοητευτικές οι πρώτες κριτικές. Καλά, φαντάζομαι ότι θα είναι οι κριτικές των κριτικών, γιατί... Καλά, δεν ξέρω σε άλλες χώρες, έτσι, αν είναι κριτικές και του κόσμου. Εδώ πάντως σήμερα κάνει πρεμιέρα η ταινία. Η καλή αδελφή, επόμενη ταινία. Μία νεαρή γυναίκα καλείται να καταθέσει όταν ο αγαπημένος της αδερφός κατηγορείται για βιασμό. Το μεγάλο ερώτημα είναι σκληρό. Τι κάνεις όταν η αγάπη για έναν δικό σου άνθρωπο συγκρούεται με τη συνείδηση και την αλήθεια? Ένα βαρύ αλλά δυνατό κοινωνικό δράμα και από ό,τι φαίνεται μία από τις καλύτερες νέες ταινίες της εβδομάδας. Έχουμε τη Βαλίτσα, μια ελληνική αστυνομική κωμωδία με Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση και Βάσο Καβαλιεράτου. Τρεις φίλες βρίσκουν στις τουαλέτες ενός φιλανθρωπικού γκαλά μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα και δίπλα της ένα πτώμα. Από εκεί και μετά μπλέκουν χωρίς καλά-καλά να καταλάβουν με ποιους τα έχουν βάλει. Μια ωραία λεπτομέρεια. Η κυρία Στέλλα της ιστορίας είναι δεινή χρήστρια εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης. Και συνεχίζω. Έτσι ξαφνικά μια νέα ταινία του βραβευμένου Ριουσούκε Χαμαγκούτσι, που παρακολουθεί τη διευθύντρια ενός οίκου ευγυρίας στο Παρίσι, η οποία προσπαθεί να προσφέρει πιο ανθρώπινη φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Πρόκειται ίσως για την πιο συνεφή επιλογή της εβδομάδας. Και χρειάζεται και υπομονή, γιατί διαρκεί 3 ώρες και 16 λεπτά. Έξτρα popcorn, παίρνεις και νάτσος και καθάρισες. Πάμε για ακόμα μία η πτώση της Φάλαινας. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ένας άνδρας καταδύεται για να βρει τα λείψανά του και καταπίνεται από μία τεράστια φάλαινα. Τι λέτε ρε παιδιά? Έχει λιγότερο από μία ώρα οξυγόνου και πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπο να βγει ζωντανός. Η πιο αλόκοτη και ενδεχομένως αγχωτική ιστορία επιβίωσης της εβδομάδας. Αγχώνομαι μόνο που το ακούω. Street Fighter, η επόμενη κινηματογραφική επιστροφή του γνωστού βίντεο παιχνιδιού με πολεμικές τέχνες, παγκόσμιο τουρνουά, συνωμοσίες και Jason Momoa στο cast. Ενδιαφέρον αυτό για όσους θέλουν 2 ώρες καθαρής δράσης και νοσταλγίας από τα 90s. Και τέλος, για παιδιά και οικογένειες, έρχονται ο Ασχημογλυκούλης, ο αξιαγάπητος σκύλος που θέλει να κερδίσει έναν διαγωνισμό και να βρει οικογένεια, και ο Μπαλωματούλης, ένα μικρό πλασματάκι τύπου Frankenstein που αναζητά που πραγματικά ανήκει. Δεν σταματάμε εδώ. Παιδιά, χαμός γίνεται, έτσι. Έχουμε και 2 ελληνικά ντοκιμαντέρ. Ένα, το Δεν Κοστίζει Τίποτα, και ένα Γεννημένος 2 φορές.

Αυτά λοιπόν, παιδιά. 3 ευρώ, επαναλαμβάνω, σε όλα τα σινεμά της Ελλάδας, σε όποια ταινία και αν πάτε, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Αν έχετε καιρό και να πάτε σινεμά και για οικονομικούς λόγους, νομίζω ότι είναι ένα δώρο να το κάνετε στον εαυτό σας, που αξίζει να το κάνετε στον εαυτό σας. Και αν πάτε, πείτε μου κιόλας ποια ταινία θα προτιμήσετε. Μπορεί να μην είναι από τις πρεμιέρες, μπορεί να είναι από ταινίες που ήδη παίζονται στα σινεμά.

Λοιπόν, τώρα θα μου επιτρέψετε να κάνω μία ανακατανομή στην σειρά των αφιερώσεων, γιατί εδώ έχω λάβει ένα μήνυμα στο οποίο δεν μπορώ να αντισταθώ, έτσι να μην δώσω μια προτεραιότητα. Ο Ζιόγαλος, λοιπόν, ο φίλος μας, ο Γιώργος δηλαδή, μου έχει στείλει: «Είμαι ο Ζιόγαλος και θέλω να γίνεται από μέλισσες στο κρυφά. Σε ακούμε με το γάτο, τον Πεταλούδα, τον Πορτοκαλί». Κοίτα φώτο, και μου έχει στείλει μία φώτο με τον υπέροχο γάτο του, τον όντως Πορτοκαλί. Τρελάθηκα με το τον Πεταλούδα, τον Πορτοκαλί, με την περιγραφή. Έχει ζητήσει λοιπόν να ακούσουμε μέλισσες και κρυφά. Όλο δικό σου. Και αμέσως μετά έρχεται η αφιέρωση του φίλου μας, του James, του Ιάκωβου δηλαδή, που μας έχει ζητήσει Νότης Φακιανάκη.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air-condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο Τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Station. Η ώρα είναι 5.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

και πού θα μπείτε και τα λοιπά για να ψηφίσετε, ποιο κομμάτι σας άρεσε πιο πολύ. Και ο δημιουργός λοιπόν του κομματιού που θα πάρει τις περισσότερες ψήφους θα έρθει εδώ, ενώ θα ανέβει παράθυρο εδώ στο TikTok για να μας δώσει έτσι μια όμορφη συνέντευξη. Θέλω επίσης να πω ότι εξακολουθείτε και στέλνετε και μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά αυτό. Τελευταίο κομμάτι λοιπόν, το οποίο, προτελευταίο μάλλον κομμάτι, το οποίο έλαβα, είναι αυτό του φίλου μας του Περικλή, ο οποίος μου το είχε στείλει εδώ και αρκετές μέρες, θέλω να είμαι ειλικρινής. Το έχω έτοιμο λοιπόν, να πάμε να το ακούσουμε. Καλώστε και τη Χριστίνα μας. Γεια σου Λίδα. Το μόνο, παιδιά, να μην φοβηθείτε να πειραματιστείτε με στυλ, με ήχο, με στίχο. Όμως, απαραίτητος, εννοείται, δεν μπορεί ο στίχος να είναι απρεπής. Δηλαδή, για κανένα λόγο δεν μπορεί να παιχτεί στον αέρα τραγούδι που θα έχει βρισιά μέσα. Γι' αυτό και ό,τι μου στέλνετε, έτσι κι αλλιώς, πριν το παίξω στον αέρα, πρέπει να το ακούσω μόνη μου. Και την επομένη με πολύ μεγάλη χαρά, εφόσον και εάν, να το μοιραστούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε όμως τώρα το τραγούδι που έχει στείλει ο Περικλής. Είναι μια δική του δημιουργία, στίχη και μουσική με AI, δική του δημιουργία, ελπίζω να σου αρέσει. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, είναι αυτές οι φορές που θέλεις, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν, και απλά για κάποιο λόγο δεν θα παίξει. Για να του ξαναδώσουμε μια ευκαιρία. Τέλεια.

Αυτά είναι λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ τον Περικλή που μοιράστηκε την δημιουργία του μαζί μας. Στούντιο παπάκι ngradio.gr, παιδιά, για όποιον λοιπόν θέλει να το κάνει και εκείνος αυτό, δηλαδή να γράψει κάτι με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εάν είναι κάτι που του αρέσει να το κάνει, είναι μια... Μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ ωραία δημιουργική διαδικασία, γι' αυτό μην φοβηθείτε ούτε το χρόνο που μπορεί να πάρει, ούτε σημαίνει ότι με το που κάτσεις αμέσως θα βγει κάτι super wow ή κάτι, τέλος πάντων, όταν λέω super wow, που να σου αρέσει εσένα πολύ. Λοιπόν, έχω λάβει εδώ ακόμα μια συμμετοχή, θα προσπαθήσω να προλάβω να την ακούσουμε σήμερα, γιατί αύριο δεν θα έχουμε TikTok live και ο φίλος που το έχει στείλει είναι εδώ από το TikTok. Στο μεταξύ, πάμε να συνεχίσουμε με την αφιέρωση που μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Ευγένιος. Γιώργος Μαζωνάκης. Βαριέμαι.

0: Τέλεια, βαριέμαι και ταυτίζεται εδώ ο φίλος μας που το ζήτησε. Ήρθε η ώρα όμως τώρα, παιδιά, να ενημερωθούμε για τον καιρό από την πηγή Ζαχαρία, η οποία είναι στη γραμμή μας. Πηγή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα. Στην Κρήτη πρόσκαιρες μεσημέρι και απόγευμα και στην Εύβοια τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριο καιρό και αραιές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα βόρεια θα πυκνώσουν. Ήδη έχουν αρχίσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο και 6, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι και 7 μποφόρ. Και 7 μποφόρ, ενώ μέχρι και τις 7 η ώρα, 6 με 7 η ώρα, θα υπάρχουν και τα 8 μποφόρ, κυρίως από το κεντρικό και τα νοτιότερα και στη θάλασσα Κυθύρων και τα κριτικά πελάγη.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 20 με 22 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά 23 με 24 και στα δωδεκάνησα και 25 βαθμούς. Περιορισμένες ορατότητες στη Βόρεια Ελλάδα τώρα το μεσημέρι και τις απογευματινές ώρες, ενώ είχαμε βροχή στην Σιτία και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Τώρα, η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες σήμερα ήταν 23 βαθμούς που είχαμε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Άραξος, Λεωνίδιο, Καλαμάτα, Ρόδο, Αγρίνιο, Άργος και Πύργο, και η μεγαλύτερη θερμοκρασία σημειώθηκε στο Καστελόριζο, 24 βαθμούς, που με δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 2 μποφόρ πάνω στο νησί και σχεδόν έθριο καιρό. Όμως στην περιοχή η άνεμη είναι βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά είναι βόρειο-ανατολική, αλλά πολύ γρήγορα θα γίνουν και εκεί δυτική-βορειοδυτική, και στα δυτικά και τα νότια τμήματα του Καστελορίζου θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική είχε τις μεσημεριανές ώρες και έχει ακόμα 16 βαθμούς θερμοκρασίας στο Τατόι, μικρότερη στην Αττική, 20 βαθμούς στα Μέγαρα και 19 Ελευσίνα, ελληνικό και κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη 19 βαθμούς, εξακολουθεί να έχει, και με συννεφιά υπάρχει πιθανότητα για βροχή από τις απογευματινές και τις νυχτερινές ώρες με βόρειο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Τώρα, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε για σήμερα ή
0: όχι, πάμε αύριο. Πάμε στον αυριανό.
1: Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι του καιρού, νεφώσεις με βροχές και όμβρους αρχικά στα βόρειο-ανατολικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και πιθανόν τη νότια Πελοπόννησο από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Αργά το βράδυ πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας και της Εύβοιας. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις Κυκλάδες, όπου το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα κάνουν την εμφάνισή τους και τα χιόνια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά τμήματα. Μόνο στα ορεινά, έτσι. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμία στο βόρειο Ιόνιο και 7 μποφόρ.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
4: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών. Έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
5: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
4: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
5: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Η ώρα είναι 5:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Κλαβδία και ο Άνεμος, παιδιά. Και έλεγα νωρίτερα εδώ και στους φίλους στο TikTok ότι επειδή αύριο Παρασκευή δεν ανοίγουμε live και επειδή η επόμενη φορά που θα ακούσουμε δημιουργία κάποιου από εσάς που έχει στείλει εδώ στο στούντιο θα είναι Δευτέρα και επειδή ο φίλος μας είναι εδώ, θα ακούσουμε το τραγούδι του λοιπόν σήμερα. Ο Jimmy Silver, όπως υπογράφει, μας έχει στείλει λοιπόν τη δική του δημιουργία με την χρήση βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε.

Αυτά είναι λοιπόν, να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας έτσι και στον φίλο μας τον Τζίμι, τον Δημήτρη Αργύρη, που μας, και να τον ευχαριστήσουμε που έστειλε και εκείνος την συμμετοχή του, τη δική του δημιουργία. Και περιμένουμε κι άλλες παιδιά, κι άλλες 6-9, όχι 6-9, συγγνώμη, για τα κομμάτια προτιμότερο το στούντιο παπάκι ngradio.gr. Και συνεχίζουμε με Μαντό και Γκρίζες Κυριακές. Ήδη εδώ θέλω να σας πω, έχουν ξεκινήσει, ξέρετε, ανταγωνισμοί, ωραίοι, μπιφ, διάλογοι. Όχι, το δικό μου είναι καλύτερο, όχι εμένα να ψηφίσετε. Όλα βέβαια με χιούμορ, έτσι, πλάκα κάνουμε. Εδώ πριν ο φίλος ο Greek Lover έγραψε, δεν θυμάμαι και ποιο κομμάτι, καλό για δεύτερη θέση. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία δημιουργική διαδικασία, παιδιά. Για πάμε.

Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Προς αναζήτηση της σοβαρής είδησης της ημέρας, δεν μπόρεσα να βρω κάτι κτλ. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς σοβαρή είδηση, αλλά θα το πάμε με τέτοιο στυλ, με τέτοιο ύφος. Αν είσαι καλό στο μέτρημα, αν έχεις δυνατή και γερή μύτη, σου έχω δύο δουλειές που είναι για σένα. Πρόσεξε, θα πληρωθείς 2.500 ευρώ το μήνα, παιδιά. Τι πρέπει να κάνεις? Ακούς, Διαμαντή? Να μετράς πιγκουίνους. Πόσο δύσκολο είναι να πεις να μετράς πιγκουίνους. Μπορείς να το κάνεις και εσύ. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Να σας πω γιατί. Γιατί είναι όλοι οι ίδιοι. Κάποιον θα χάσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι ακριβώς θέλει τώρα? Προσφέρει, λέει, στους ενδιαφερόμενους μία επαγγελματική θέση που δίνει την ευκαιρία σε κάποιον να ζήσει σε αυτό το απομακρυσμένο περιβάλλον στην Ανταρκτική με μηνιαίο μισθό που περίπου 1.700 με 2.500. Α, μη μου το πας 1.700, εγώ στα 2.500 ήθελα. Τώρα με το 1.700 με το χαλάς. Βέβαια, σου καλύπτονται όλα τα έξοδα, μετακίνηση, διαμονή, διατροφή και η αγορά του απαραίτητου πολικού εξοπλισμού που θα χρειαστεί. Αυτό που έχεις να κάνεις είναι να μετράς πιγκουίνους. Απαιτεί αριθμητική, γιατί λέει. Επιλέγεται κάθε σεζόν μία μικρή ομάδα 4 έως 5 εργαζομένων, στην οποία περιλαμβάνονται υπεύθυνοι της βάσης και του καταστήματος κτλ. Μία από αυτές είναι να μετράς πιγκουίνους. Και πού θα τα φας εκεί, ρωτάει. Τα μαζεύεις για μετά, είναι σαν σεζόν, δες το λίγο. Δηλαδή πας, ξεποδαριάζεσαι το καλοκαίρι, ταυτίνεις το καλοκαίρι για την ακρίβεια, μια σεζόν. Μένεις, υποτίθεται ότι παίρνεις έτσι κάποια χρήματα αρκετά καλά, ή έπαιρνες τουλάχιστον, να είμαστε και αυτό. Και μετά έρχεσαι και το χειμώνα. Είναι πολικό το ψύχος. Σωστό και αυτό, βέβαια. Αλλά είναι μια ευκαιρία, παιδιά. Τώρα από την άλλη, αν δεν σας κάνει αυτό, υπάρχει κάτι άλλο. Εκεί όμως θέλει να έχεις πάρα πολύ καλή μύτη, όχι αισθητικά, να αντέχει να ξεχωρίζει μυρωδιές. Επαγγελματία ζητείτε που να μυρίζει νησιά. Αμοιβή 2.000 ευρώ δωρεάν διαμονή για 7 ημέρες δουλειάς. Παιδιά, 2.000 για 7 ημέρες είναι ευκαιρία, τρέξε. Το θέμα τώρα είναι ότι οι άνθρωποι εκεί θέλουν να μπουν τα νησιά τους. Κάτσε να το βρω ακριβώς. Όπα, είχε και προϋπόθεση. Άνω των 18, εντάξει, αυτό, okay. Στη Φιλανδία, παιδιά, είναι αυτό. Οργανισμός τουρισμού του αρχιπελάγους Τούρκου αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο που θα ταξιδέψει στα παραδεισένια νησιά της χώρας, προσφέροντας δωρεάν διαμονή, όπως είπαμε, αμοιβή 2.000 ευρώ και μόλις 7 ημέρες εργασίας μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να, με χειρουργική ακρίβεια, αυτό είναι το δύσκολο τώρα, έτσι. Πρέπει να μεταφέρεις με χειρουργική ακρίβεια τις μυρωδιές και τα αρώματα του περιβάλλοντος των νησιών. Δεν είναι μια απλή περιγραφή. Α, εδώ μυρίζει πολύ ωραία. Α, εδώ κάτι αλλάζει, αλλά και μυρίζει πιο ωραία. Όχι. Κι εγώ νομίζω ότι είναι λίγα, να σου πω, Γιώργο Βλάχο, αλλά τέλος πάντων. Καταγραφή και αξιολόγηση των αρωμάτων της θάλασσας, των πευκοδασών, του φρέσκου ψωμιού και του καπνού από τα τζάκια. Και να δημιουργήσεις φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό για τα social media. Α, με τη μύτη καλά τα είχα. Τώρα με το υλικό αυτό, εδώ με έχασε εμένα.

Λοιπόν, προλαβαίνετε. Α, όχι, δεν προλαβαίνετε, παιδιά. Πρέπει να βιαστείτε. 25 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία συμμετοχής. Ο νικητής που θα ταξιδέψει στο αρχιπέλαγο των 40.000 νησιών θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου. Οπότε. Οπότε. Δεν ξέρω. Βιαστείτε. Και όσο θα ακούμε Κωνσταντίνο Αργυρό και πόσο σε θέλω, θα πάω στο next.ngradio.gr για να δω, παιδιά, τι μουσική δημιούργησε σήμερα η δική σας διάθεση, την οποία έχετε στείλει στο στούντιο.

Αυτά είναι λοιπόν, ήταν η Ιουλία Καλυμάνη και η εξαίρεση. Μετά τη Δέσποινα Βανδύ λοιπόν, παιδιά, το τραγούδι θέλω να το, να το υποφέρω. Να το αφιερώσω στην Θεοδώρα μας που μας το ζήτησε. Δεν υποφέρω ακούγοντάς το, μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Και αμέσως μετά θα πάμε να ακούσουμε τι δημιούργησε σήμερα η δική σας διάθεση, όπως έφτασε εδώ στο στούντιο μέσα από το next.ngradio.gr.

0: Οικονομία κάθε μέρα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τη...
6: Η ώρα είναι 6.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία, την ίδια ώρα, ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Roazhon Park για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση, οι Κρητικοί θα αγωνιστούν χωρίς τους Σιέλη και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρίσμανιτς θα αποτελούν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Intervention Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Ποδαρικό του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Το τριφύλι φιλοξενεί την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα στην πρεμιέρα του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα του τριφυγιού ο Κάγκουα, ενώ προβάδισμα έχει για την κορυφή της επίθεσης ο Ντέσσερς. Φανέλα Βασκού διεκδικούν οι Γιάγκουσιτς και Τσάπρας. Περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Χρήστος Παπανικολάου. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών έπειτα από ένταση θυωσίων. Σιδερογροθιές, ρόπαλα και μεταλλική ράβδος βρέθηκε στην κατοχή τους. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της 5ης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League λίγες μέρες μετά τα sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ζωγκαβόπουλος υπέστη διάταση στον οπίστιο Μυριαίο του αριστερού ποδιού και στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπελ Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την 6η αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια και διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ έπειτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει η ομάδα στο Λονδίνο. Και εκεί θα μεταβεί στο Μάντσεστερ για τον αγώνα της Τρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση θα βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Δεν έδωσε το παρόν στη νέα μεσημβρία ο Κυρίλ Ντεσπότοφ. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν τώρα? Αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Λινοαμερικανός Γκάρτ σε σχόλιο στα social media με τους ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής εν ώψη του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για τη EuroLeague. Ο ίδιος ο παίκτης έχει κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατάρτο, Τσέγιο Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμαρ Χάπελ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν, Κρίσταλ Πάλας. Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγα, Λίλεστρομ και Τορέντσε Σάντερλαντ. Στι 10, Θέλτα Ιουβέντου, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρμουθ Στουρμ Γκράτ, Χόφενχάιμ Μπεσίκτα, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφια, Φερεντσβάρο, Βικτόρια Πλιζέν και Γιαγγελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Craiova Χετάφε, CSKA Σόφια Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο. Ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκυρης Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο, Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. Στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι. Και στις 10 Real Madrid Villarban. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε ή μάλλον καλό απόγευμα, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε εδώ στην Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Φυσικά μέχρι και τις 8 παρατέταρτο με πλούσιο ρεπορτάζ όλη την αθλητική επικαιρότητα και μετά βέβαια είναι το μάτς του Παναθηναϊκού, ο οποίος μπαίνει στην, να δώσει τη δική του μάχη στη link face του conference link. Πήγα να τον ανεβάσω ένα επίπεδο. Φυσικά έχουμε και τον Ολυμπιακό στις 10 αλλά και τον Όφη να δίνουν τις δικές τους μάχες. Στη Γαλλία και οι δύο, ναι, με τη Ρεν ο Όφη, με τη Μαρσέη ο Ολυμπιακός. Εμείς τι να πούμε, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, γιατί οι ΑΕΚ χθες δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και προηγήθηκε. Δεν ξέρω αν ήταν άτυχη. Η αλήθεια είναι τι γράφει στο τέλος ο πίνακας, αυτό μετράει. Και πόσο μάλλον στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όπου κάθε λάθος το πληρώνεις, έτσι δεν είναι? Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Θα πάμε όλοι παρέα, εσείς εκεί έξω, εγώ εδώ στο στούντιο, παρέα λοιπόν μέχρι και τις 9.

να θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Χωρίς χρέωση. Δεύτερος τρόπος, 698-45-21-821. Πήραμε σκητάλη σήμερα από τον φίλο μου, τον φιλόσοφο τον Δήμο και τον Γιώργο, που πραγματικά πιστεύω ότι μάθατε και αρκετά πράγματα, έτσι, στην προηγούμενη εκπομπή. Αλλά εγώ όμως δεν έμαθα σε κάποια, σε ποια κάπα παίζω. Κάπα 19 που έλεγε για τα παιδιά. Κάπα παλεμάχων. Θα πάρω απάντηση σε άλλη εκπομπή από το Δήμο για τον Γιώργο.

0: Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Σήμερα να σας πω ότι θα τρέξουμε τα ρεπορτάζ μέχρι και τις 8 παρατέταρτο, μέχρι δηλαδή και την έναρξη του μάτς του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου εκεί τη μετάδοση θα την κάνει ο φίλος μου ο Χρήστος Παπανικολάου. Να πω επίσης ο Μανώλης Δασκαλάκης θα μεταδώσει το μάτς του Όφη, Ρεν Όφη στις 10. Και Μαρσέγιο Ολυμπιακός, επίσης 10, ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε τώρα Θεσσαλονίκη, πάμε να ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος Παπαντονίου είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πρώτος και καλύτερος, φίλε, ανοίγει το πρόγραμμα.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Κάνω ποδαρικό την εκπομπή τώρα και θα δεις ότι θα πάει καλά.

0: Δεδομένη χρονική στιγμή, ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Ντιέγκο Κώστα είναι το δίδυμο το οποίο έχει κλειδώσει για το κέντρο της άμυνας. Οπότε πάει σε αυτό το ντέρμπι με την ελπίδα, την φιλοδοξία και στόχο να αρχικά να βγάλει αντίδραση. Σε δεύτερο, αρχικά να βγάλει αντίδραση, να δείξει καλύτερη εικόνα και συνεχεία να πάρει και το αποτέλεσμα της νίκης, όπου σε τέτοιες περιπτώσεις όλα αυτά τα οποία δημιουργήθηκαν από το απόγευμα της Δευτέρας μετά την ήττα από την Καλαμάτα να αρχίσουν σιγά σιγά να τα αφήνει πίσω ο ΠΑΟΚ και να κάνει μια καινούργια αρχή και να δείξει σε όλους και στον ίδιο τον εαυτό το ποιες είναι οι δυνατότητες του για τη φετινή σεζόν.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, δεκάδες και όλα αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Πιθανές σε δεκάδες εννοώ. Αν κάποιος μας έλεγε, ρε παιδί μου, να διαβάσουμε λίγο το match πριν γίνει, εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο με ποια άποψη. Από ποια άποψη. Ο Ηρακλής έρχεται μετά από νίκη με το Λεβαδιακό. Έχει τόσα χρόνια να ανέβει, να είναι στην πρώτη εθνική. Ο ΠΑΟΚ έρχεται από την ήττα. Θα βγάλει αντίδραση. Το είπες μόνος σου πριν. Δεν θα βγάλει. Λογικά θα βγάλει αντίδραση. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτούμε να πέσουμε μέσα. Το τι θα δούμε. Μπορεί να δούμε και μια άνετη νίκη. Από οποιαδήποτε ομάδα τώρα, έτσι, για να μην στραβώνουν οι φίλοι μου οι Ηρακλειδείς. Αλλά θεωρώ ότι λίγο δύσκολο μπορούμε να το διαβάσουμε το μάτς, να τα αναλύσουμε πριν γίνει. Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε σε συγκεκριμένο μάτς, γιατί είναι πολύ, πολύ αμφίροπο και γιατί οι εικόνες και το momentum είναι πολύ περίπλοκο, κυρίως από την πλευρά του ΠΑΟΚ.
1: Του ΠΑΟΚ, ναι, γιατί ας πούμε τη χρονιά από την τελευταία που είναι το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ τα έπαιζε πολύ καλή μπάλα και για ένα διάστημα, αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε για την καλύτερη μπάλα στη χώρα μας. Οπότε περίμενες, ή μάλλον ήξερες τι θα δεις κατά ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να είσαι σίγουρος, έτσι, γιατί και μια ομάδα που πάει τρένο ξαφνικά μπορεί να φάει 4 γκολ. Όλα πιθανά είναι, έτσι.
0: Όπως για παράδειγμα και πέρυσι, ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσει κάποιος την τεσσάρα που έφαγε στο κύπελο από τον Λεβαδιακό πέρυσι, από εκείνο το αποτέλεσμα και μετά και μέχρι να φτάσει το Δεκέμβρη, είχε κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Που εκεί πέρα το momentum έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλή κατάσταση. Ξέρεις τι θα δεις. Εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ.
1: Είπες τη σωστή κουβέντα. Ξέρεις τι θα δεις. Τώρα δεν ξέρεις τι θα δεις.
0: Όχι, δεν ξέρει κανένας το τι θα δει. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι ο ΠΑΟΚ να καταλήξει στο τι θέλει και μπορεί να παίξει και να το κάνει αυτό με συνέπεια τόσο στην εικόνα όσο και στο αποτέλεσμα.
1: Ναι, και ένα βασικό κομμάτι. Στέλιο μου, ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ο Λύση έχει μεγάλη πίεση γύρω του. Έχει άγχος. Το θέμα είναι να μην το περάσει αυτό στους παίκτες και κατά πόσο θα ετοιμάσει την ομάδα του πνευματικά να είναι ok απέναντι στο μάτς με τον Ηρακλή. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο αυτό.
0: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι λογικό το να έχει άγχος.
1: Ναι, γιατί αν κάνει μια πιστική εμφάνιση, πάρει και ένα καλό αποτέλεσμα, επιστρέφει η ηρεμία. Παίρνει χρόνο για να πάμε στο επόμενο.
0: Ναι, και κυρίως είναι και όλα και η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στην Θεσσαλονίκη, που είναι μια...
1: Είναι ατμόσφαιρα αναβίση, φίλε. Ατμόσφαιρα αναβίση.
0: Ναι, ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη.
1: Έτσι, το πιάσες,
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι, που δημιουργείται και μια έτσι ένα κακό κλίμα και εναντίον του. Που αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι του καταλογίζουν ευθύνες και ακόμα και ζητάνε και την αποχώρησή του από τον πάγο του ΠΑΟΚ. Που όπως είπαμε.
1: Εντάξει, το έχουμε συζητήσει αυτό. Για μένα δεν φταίει ο Λύση, φίλε. Όλα άργησαν φέτος τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όλα άργησαν.
1: Και δεν στείνεται μια ομάδα όταν έχει φύγει ο Λουτσέσκο, το έχουμε πει πάλι, που ήταν ο νούμερο ένα στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Και αργείς να κάνεις τις μεταγραφές, αργείς να φέρεις τον προπονητή. Λογικό είναι και κάπου να στραβώσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ το ότι δεν έχει Ευρώπη, ναι, μεν δεν είναι λίγο, αλλά είναι φυσικό επακόλουθο από όλα αυτά που έγιναν πριν, νομίζω.
0: Είναι φυσικό επακόλουθο και σύντο γεγονός ότι όταν δεν έχεις Ευρώπη και έχεις δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση περίπου, να υπάρχει και γκρίνια, γιατί δεν παίζουν όλοι. Αν έχει πολλά περισσότερα παιχνίδια.
1: Μπράβο, η διαχείριση του ρόστερ, ακριβώς.
0: Ναι, η διαχείριση του ρόστερ, γιατί όταν έχει πολλά παιχνίδια, θα μπορείς να μοιράσεις λίγο το χρόνο. Όταν δεν έχει πολλά παιχνίδια και το πράγμα δεν πάει καλά, όπως τώρα, και ο Λέσιο Λύση δεν μπορεί να μοιράσει χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, το είχε αντιμετωπίσει και ο Αλμέιδα μια χρονιά στην ΑΕΚ, που ήταν είχε πολύ γεμάτο ρόστερ και είχε αποκλειστεί από την Ευρώπη. Νομίζω τότε με την ΝΟΑ, αν δεν κάνω λάθος, με εκείνο τον κόλλο.
0: Τότε με την ΝΟΑ.
1: Μπράβο, τότε ήταν. Ναι.
0: Από
1: τέρμα
0: σε τέρμα.
1: Δεν είναι τόσο εύκολο για ένα προπονητή όταν έχει να διαχειριστεί έτσι και μεγάλες προσωπικότητες

0: και παίκτες οι οποίοι τα παιδιά όλοι θέλουν να παίζουν.
1: Είναι πολύ, πολύ δύσκολο και νομίζω ότι σε αυτά τα πράγματα χρειάζεται υπομονή και ενδεχομένως να μην μπορούμε να αντιληφθούμε ακριβώς την κατάσταση η οποία
0: υπάρχει. Ο σοφός λαός, Στέλιο μου λέει, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
1: Αυτό ακριβώς και νομίζω ότι βιαζόμαστε και είμαστε λίγο φύλαθλοι της νίκης και όχι της ήττας.
0: Ναι. Δηλαδή, και το τώρα, μπορούμε να κερδίσουμε την Κυριακή.
1: Ναι, τώρα το πώς και το τι δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε. Όταν κερδίσουμε όλα είναι καλά. Όταν χάνουμε, μας στέει ο προπονητής.
0: Ο ίδιος που ήταν παικταράς και τον αποθεώναμε την άλλη εβδομάδα είναι παλτό. Τι τον θέλαμε και τον φέραμε.
1: Και το είδαμε αυτό.
0: Σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό.
1: Ναι, σε όλες τις ομάδες γίνεται αυτό και το είδαμε και στον ΠΑΟΚ κυρίως επί Λουτσέσκου. Το τι λέγανε στο πρωτάθλημα του 24 που έκανε το 4-4 στα playoff με τα derby. Πήρε το πρωτάθλημα του 24 που δεν το περίμενε κανείς. Τον αποθέωναν και πέρσι υπήρχαν άτομα που έλεγαν ότι ποιος Λουτσέσκο, το χαρακτήριζαν πώς τον χαρακτήριζαν και έλεγαν να απομακρυνθεί. Καταλαβαίνεις το τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία κουβέντα κάνουμε φίλε, αλλά επειδή μας παίζει ο χρόνος, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο εσύ.
1: Δεν έχω
0: για το μάτς της Κυριακής φίλε θα πούμε περισσότερα αύριο.
1: Ναι, αύριο. Με πιθανή ενδεκάδα και λίγο περισσότερα πράγματα όσον αφορά και την επικαιρότητα, γιατί σήμερα δεν έχει και τόσα πολλά.
0: Ωραία. Εντάξει, Στέλιο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Στέλιος, ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οποίος μας δίνει το ρεπορτάζ από την όμορφη και αγαπημένη Θεσσαλονίκη μας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Στέλιος Παπαντονίου, ε.

Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με Στέλιο. Όχι Στέλιο, με Θέμη. Συγγνώμη, τον βάφτισα τον άνθρωπο. Με Θέμη Παλιούρα. Θα πάμε στη Γαλλία. Θα μας δώσει ένα κλίμα από εκεί. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι, να πω εγώ καλησπέρα στη φίλη μας τη Βίκη. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τον Όφη. Και σήμερα πλούσια ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ. Μας λέει φίλη μας η Βίκη, που είναι πάντα εδώ συντονισμένη στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Και από ό,τι βλέπω στο αποσιολόγιο, Βίκη μου, δεν έχει καμία απουσία. Όπως και η φίλη μας η Γεωργία. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε σένα και στο όμορφο. Πού το είδες το όμορφο παιδί, βρε Γεωργία μου, το έχω ξαναπεί, ο Θανάσης ο όμορφος. Εντάξει, έχει τα πολύχρωμα κουμπάκια, έχει τα φωτάκια εκεί πέρα και νομίζω ότι είναι όμορφος. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα παιδιά και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή επιτυχία και στις τρεις ελληνικές ομάδες. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Φιλιά σε όλους, ευχαριστώ. Η Γεωργία με το ωραίο ποίημα χθες. Γεωργιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήρες πολλά. Με άριστα το 10 πήρες πολλά 20. Μπράβο σου. Όπως και η φίλη μας η Νίκη με τα ωραία ποίηματα. Καλησπέρα και να τη, μόλις έστειλε και μήνυμα. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό και αθλητικό ταξίδι. Είμαστε και σήμερα συντονισμένοι. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, μας λέει φίλη μας είναι και από τη Λευκάδα. Και σου στέλνω, λέει, μια όμορφη παραλία, κάτι έτσι από το καλοκαίρι. Καλά λέω εγώ, 90 Αυγούστου. Πολύ όμορφη η Λευκάδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Ματούλα. Γεωργία μου, να γράψω εγώ ποίημα. Εγώ θα γράψω μια ωραία πεταλούδα, ας πούμε, που είναι εύκολο. Ναι, θα γίνει μάχη σήμερα, Γεωργία. Η αλήθεια είναι αυτή. Μεγάλη μάχη και από τις τρεις ελληνικές ομάδες.

0: Για πάμε μια βόλτα τώρα μέχρι την Γαλλία να συναντήσουμε τον Θέμη Παλιούρα. Γεια σου Θέμη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Θέμη. Μισή ώρες και κάτι, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει την Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
0: Είναι ήσυχα τα πράγματα, είναι ήσυχα, γιατί είδα χθες και δεν σου κρύβω ότι ανησύγησα φίλοι μας, αυτά που έβλεπα, ότι κάναν κάποιοι Γάλλοι ντου στα ξενοδοχεία να βρουν Έλληνες, να βρουν οπαδούς του Ολυμπιακού και αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι μαθαίνεις εσύ. Το θέμα είναι να είναι ήσυχα τα πράγματα αυτό.
1: Έγιναν αυτά που αναφέρεις, έγιναν χθες το βράδυ γύρω στις 11 η ώρα Γαλλίας, 12 η ώρα Ελλάδας, μαζεύτηκαν γύρω στα 150-200 άτομα. Όπου σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν, τουλάχιστον οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν στα social media, ήταν οι οπαδοί της Μαρσέη και κάποιοι της ΑΕΚ, οι οποίοι, όπως σωστά ανέφερες, πήγαιναν στα ξενοδοχεία για να δουν αν υπάρχουν φύλλα του Ολυμπιακού. Αυτό έγινε στο παλιό λιμάνι, είναι περίπου 5-6 χιλιόμετρα από το γήπεδο Βελοντρόμου.
0: Η αστυνομία δεν τους πήρε χαμπάρι, ρε φίλε.
1: Ναι, στην συνέχεια δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Πάντως, με άλλα πλάνα που υπήρξαν στη συνέχεια, υπήρχαν αεροπλάνα, υπήρχαν drone και κάποιες αστυνομικές δυνάμεις. Και εγώ απορώ. Η αλήθεια είναι το σημείο συγκέντρωση που είχαν χθες αυτά τα 200 άτομα με βάση το ξενοδοχείο, το που προέκυψε το βίντεο που πήγαινα για να δουν αν υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού.
0: Ήταν περίπου
1: μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Και δεν έχω κάποια άλλη εξέλιξη πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι φαίνεται, γιατί υπάρχει και η σωστή απόφαση να μην έρθουν εδώ στη Μασαλία φίλια του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι τεταμένη, Σάκη. Δηλαδή και στο γήπεδο απ' έξω μαζεύεται κόσμος και γενικότερα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο είναι λίγο περίεργο, θα το χαρακτηρίζα.
0: Δεν το προσέχεις, προσοχή εσύ και τίποτα άλλο.
1: Εννοείται, πάντα. Εμείς είμαστε δίπλα στο γήπεδο Βελοντρόμ, όλα είναι μια χαρά για εμάς.
0: Ο καιρός πώς είναι.
1: Ο καιρός έχει ζέστη. Περισσότερη ζέστη από ό,τι στην Ελλάδα. Δηλαδή με το κοντομάνικο. Είμαστε το απόγευμα, ένα φουτεράκι βάζει και είσαι εντάξει. Δηλαδή είναι άκρος ποδοσφαιρικός καιρός. Δεν έχει βρέξει καθόλου, γιατί μου είπαν ότι στην Αθήνα έβρεξε πολλά και χθες. Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Θυμίζει λίγο άνοιξη προς καλοκαίρι, να το πω κάπως έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλός ο καιρός. Από εκεί και πέρα αναμένεται να έχει γύρω στους 60.000 φιλάθλους της Μαρσέη. Επίσης να το θυμίσω για ακόμη μια φορά πως με βάση την χθεσινή απόφαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, σε οριστική απόφαση δεν θα επιτραπεί είσοδο σε κανένα φύλλα του Ολυμπιακού. Που είχαν οι φύλλα του Ολυμπιακού θα παραμείνει κλειστή. Οπότε ξαναλέω, αν κάποιο φύλλα του Ολυμπιακού βρίσκεται στη Μασσαλία, γιατί είναι κάποιοι εκατοντάδες οι οποίοι βρίσκονται στη Μασσαλία, να μην προσεγγίσουν το γήπεδο, γιατί δεν υπάρχει κανένα τρόπο να μπουν μέσα σε αυτό.
0: Και για τη δική του ασφάλεια, θα πω εγώ.
1: Εννοείται πάνω απ' όλα, Σάκη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι τη στιγμή που δεν ταξίδευε ο κόσμο του Ολυμπιακού και η αστυνομία δεν είναι τόσοι όσοι θα ήταν άμα ταξίδευαν οι ερυθρόλευκοι. Οπότε για τη δική του ασφάλεια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να μην επιχειρήσουν να μπουν στο γήπεδο ούτε να προσεγγίσουν το γήπεδο, το οποίο έχει ήδη αρκετές ώρες πριν αρκετούς φιλάρους της Μαρσέγ, οι οποίοι δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι θύρες για να μπουν στο γήπεδο. Αυτό θα γίνει γύρω στις 6 ώρα Γαλλίας, δηλαδή 7 η ώρα Ελλάδος. Και φυσικά θα έχουμε όλο και περισσότερο κόσμο όσο περνάει η ώρα, καθώς αναμένεται ξανά, όπως είπα και πριν, 60.000 να είναι οι φύλλαροι της Μαρσέη. Ένα γήπεδο με συνολική χωρητικότητα 67.394. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο της Γαλλίας, πίσω μόνο από το Stade de France, το γήπεδο όπου παίζει η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου και αυτή του rugby, και χωράει 81.338.
0: Και η ακουστική του είναι φοβερή.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
9: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
9: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
9: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Η ώρα είναι 6:30.
15: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
0: Στις 7. Now. Καλησπέρα σε φίλο τον Μάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε, για τα καλά σου λόγια.

Λοιπόν, θυμίζω, Παναθηναϊκός Μπόρατ στις 8 παρατέταρτο, Χρήστος Παπανικολάου θα είναι στη μετάδοση. Ρενόφι στις 10, Μανώλης Δασκαλάκης θα είναι στη μετάδοση. Μαρσέι Ολυμπιακός στις 10 επίσης, ο Θέμης Παλιούρας που τον ακούσατε πριν από λίγο θα είναι στη μετάδοση. Εσείς απλά θα μείνετε εδώ συντονισμένοι και θα απολαύσετε μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική βραδιά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 34 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Παραμένουμε. Καλά, εμείς είμαστε Ελλάδα, αλλά παραμένουμε Γαλλία. Πάμε στο Μανώλη Δασκαλάκη να μιλήσουμε για το μάτς του Όφη. Όφη Ρεν, στις 10 είναι το μάτς. Καλησπέρα, Μανώλη, μετά από καιρό.
1: Καλησπέρα, Σάγιου. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94 και 3. Τα λέμε ξανά σε μια ευρωπαϊκή βραδιά, έτσι, ξανά ευρωπαϊκή βραδιά.
0: Η πρώτη που τα είπαμε πριν. Έτσι. Λοιπόν.
1: Την προηγούμενη φορά είχαμε φέρει Ζιγούρι. Να θυμίσουμε ότι ο Όφη είχε κερδίσει τότε τη Χόφενχάιμ εντός έδρας, σε ένα εντός έδρας μάτς μετά από. Νομίζω το 2007 ήταν το τελευταίο εντός έδρας μάτς του Όφη με κόσμο, γιατί έκανε και ένα κεκλεισμένο των θυρών. Τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός, αν θυμάσαι, δεν είχε καταφέρει να
0: βγει
1: ο Όφη. Ήταν ατυχές το μάτς, κακή εμφάνιση. Εντάξει, ο Όφη πλέον πάει σάκι με μια άλλη ψυχολογία στη Γαλλία. Ξέρουμε όλοι ότι το να πηγαίνεις τώρα μέσα στη Γαλλία με την Ρεν να είναι τρίτη στη Λίγκα.
0: Μια, πολύ καλή ομάδα, Μανώλη μου. Πολύ καλή ομάδα, δεν το συζητάμε.
1: Φίλε, ειδικά από τη μέση και μπροστά η ομάδα πετάει φωτιές. Ωστόσο, το δυνατό σημείο του Όφη, για όσους τον ξέρουν και όσους τον έχουν παρακολουθήσει, είναι η αμυντική συνεργασία, θα έλεγα. Δεν είναι
0: ακριβώς. Από τη μέση και πίσω, Όφη πρέπει να είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές πυροσβέστες.
1: Ναι. Φίλε, έχει καταφέρει ο Χρήστος Κόντης αυτό το πράγμα, το έχω πει πολλές φορές στις μεταδόσεις μου. Δεν είναι τόσο οι μονάδες που έχουν καταφέρει να κερδίσουν έτσι αυτή την ανασταλτική λειτουργία. Είναι κάτι συνολικό που γίνεται και από τους επιθετικούς. Ξεκινάει δηλαδή
0: αυτό.
1: Το Όφη παίζει με τρεις επιθετικούς, είτε παίζει με αυτό το γνωστό του Κόντι το 3-4-2-1 είτε το 4-3-3. Από τη μέση και πίσω, για να βάλεις γκολ στον Όφη πρέπει να χτίσεις αίμα. Και για να προλάβω τώρα κάποιους που θα μου πούν ότι πρόσφατα έφαγε 3 μέσα στην ΑΕΚ. Πρώτον, ο Όφη έπαιζε με μια έτσι μεγάλη ομάδα του ελληνικού ποδοσφαίρου εκτός έδρας. Και κατά δεύτερον, τα 3 γκολ προήλθαν από στιγμένες φάσεις. Προκάλεσε και λίγο τον εκνευρισμό του Χρήστου Κόντι αυτό. Ωστόσο, η εμφάνιση του Όφη μέσα στην Ούργον Αρίνα δεν ήταν καθόλου κακή για όσους είδαν το μάτς. Okay, έληξε με ένα βαρύ 3-0.
0: Πάει αυτό, Μανώλη μου. Το σήμερα ο Όφη θα πρέπει να μπει να παίξει την μπάλα που ξέρει να παίξει, να μην κλειστεί για μένα τώρα, έτσι, να αποφύγει τα λάθη, γιατί παίζει, έχει έναν πολύ καλό, δυνατό αντίπαλο απέναντι. Και εάν είναι τυχερός και δεν δεχτεί γκολ και πάει και με το 0-0 στο ημίχρονο, σιγά σιγά το άγχος θα το έχουν οι Γάλλοι και θα μπορέσει μετά, ίσως με μια αντιπίθεση, να βρει τη δική του στιγμή να χτυπήσει. Βέβαια και η ισοπαλία δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ό,τι πάρεις από αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι κέρδος για μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, γιατί είναι από τα δυσκολότερα μάτς που θα δώσει ο Όφη σε αυτή τη League Phase του Europa League. Έχει και την επόμενη εβδομάδα, να θυμίσουμε, τη Leverkusen μέσα στο Παγκρίτιο. Ίσως είναι από τα δυσκολότερα μάτς που θα κληθεί να δώσει ο Όφη το σημερινό. Γιατί όσο να το κάνουμε κιόλας, Σάκη, δεν είναι Παγκρίτιο, δεν είναι η έδρα σου, δεν είναι το γήπεδο που έχεις συνηθίσει να έχεις και τον κόσμο μαζί σου, να έχεις και ένα χορτάρι που το ξέρεις.
0: Ναι, ίσως παίζεις στο σπίτι σου. Τώρα που παίζεις για κόσμο, θα έχει Όφη κόσμο.
1: Θα είναι 500 φίλοι του Όφη.
0: Μάλιστα. Κάτι είναι και αυτό.
1: Θα είναι 500 φίλοι του Όφη στη Γαλλία. Υπήρχαν κάποια ηλεκτρονικά εισιτήρια που διατέθηκαν. Περίπου στα 400 είχαν διατεθεί ηλεκτρονικά πριν τη λήξη της προθεσμίας, μετά διατέθηκαν άλλα 100. Θα φιλοξενηθούν στη θύρα 14 οι φίλοι του Όφη μέσα στο Stade Rennais ή Roison Park, πλέον το γήπεδο της Ρεν. Θα υπάρχει μια μικρή συμμετοχή των φίλων του Όφη σήμερα στη Γαλλία, για να υποστηρίξουν την ομάδα. Δεν την έχουν αφήσει προς τιμή τους οι φίλοι του Όφη, δεν την έχουν αφήσει ποτέ μόνο.
0: Είναι και ο ιδιοκτήτης μαζί.
1: Από ό,τι ξέρω θα είναι και ο ιδιοκτήτης. Εγώ αυτό γνωρίζω, θα είναι και ο ιδιοκτήτης. Ο Χρήστος Κόντης θέλει να μένει έτσι λίγο, δεν θέλει πολλά πράγματα στα πόδια του, είναι ένας προπονητής λίγο που τάχει τα κουτάκια.
0: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, τώρα άλλο, ενώ στις κερκίδες ούτως ή άλλως από ό,τι καταλαβαίνω δεν επεμβαίνει στο έργο του Κόντι ο κύριος Μπούσης.
1: Και αν θες, και αυτό νομίζω και είναι ο λόγος και της επιτυχίας του Όφη μέχρι τώρα και τον.
0: Ο καθένας έχει το ρόλο του, φίλε.
1: Που έχει ο Όφη. Τα μάτς, να πούμε βέβαια, Σάκη, ότι τα μάτς είναι πλέον πολύ απαιτητικά. Σε μία εβδομάδα είπαμε θα κληθεί να αντιμετωπίσει και τη Leverkusen μέσα στο Παγκρίτιο. Θα είμαστε μέσα πρώτα Θεός και να δούμε μαζί και να μεταδώσουμε το μάτς.
0: Ναι.
1: Τώρα έχω μια επιστροφή η οποία δεν μου επιτρέπει να...
0: Θες να σε ξανακαλέσουμε, φίλε, γιατί δεν...
1: Ναι, σαν και αν σου είναι εύκολο, γιατί ακούω τη φωνή μου δύο και τρεις φορές.
0: Μία μικρή διακοπή και σε...
1: Ναι,
0: πάλι
1: ναι, ωραία.
0: Να μιλήσουμε για τα αγωνιστικά. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είμαστε και πάλι με τον Μανώλη στον

0: έχουμε. Τον έχουμε τον Μανώλη, τον έχουμε. Αυτά κάνει κινείται, Μανώλη μου. Σε ακούμε.
1: Φίλε, ναι. Και τώρα τελευταία θα κάνω μια μικρή παρένθεση πάνω στα αγωνιστικά. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλες οι εταιρείες. Δεν έχουμε καθόλου καλό σήμα. Δεν ξέρω αν μας εκδικούνται εδώ στην Κρήτη, αν ζηλεύεται η υπόλοιπη Ελλάδα τόσο καλό καιρό εδώ πέρα.
0: Ίσως αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά και μια πιθανή ενδεκάδα. Και αν έχει προβλήματα, νομίζω δύο παίκτες είναι εκτός από τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να μας τα πεις.
1: Θα τα πούμε όλα, Σάκη μου. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ έχουμε μετά από 29 μέρες συγκεκριμένα την επιστροφή του Όφη στο Roazhon Park για την League Phase του Europa League απέναντι στην Ren. Ο Όφη θέλει να συνεχίσει αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα, δηλαδή να δώσει μια συνέχεια σε αυτό το εντυπωσιακό ξεκίνημα απέναντι στη Hoffenheim το 2-0 μέσα στο Παγκρίτιο. Ο Όφη κακά τα ψέματα στόχος του σήμερα είναι να μην χάσει. Βέβαια, γιατί όχι να μην ονειρεύεται να κάνει και το 2-2 σήμερα. Προφανώς καλύτερα να αφήσει πίσω του μια βαριά ήττα από την ΑΕΚ. Ωστόσο, ο Χρήστος Κόντης είπε και στη συνέντευξη τύπου και έχει δείξει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται ο Όφη να μην παίξει το ποδόσφαιρό του, ούτε πρόκειται να φοβηθεί κάποιον αντίπαλο, ούτε θα αλλάξει την αγωνιστική του φιλοσοφία. Θα επιδιώξει το καλύτερο αποτέλεσμα με το δικό του ποδόσφαιρο. Θέλει το στίγμα του Όφη στο γήπεδο να είναι ένα συγκεκριμένο και να παίξει απέναντι στη Ρεν του Φρανκ Εζ, η οποία με τη σειρά της θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη, καθώς την πρώτη αγωνιστική είχε ξεκινήσει με ισοπαλία απέναντι στη Στρουμ Γκρατς με 1-1. Η ομάδα της Γαλλίας, του Φρανκ Εζ, να πούμε ότι το πρωτάθλημα σε ένα από τα top 5 πρωταθλήματα του κόσμου, στο γαλλικό, έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία και μία ήττα. Είναι συνολικά τρίτη στη βαθμολογία.
0: Ναι, και δείχνει πόσο δύσκολο είναι το έργο του Όφη σήμερα.
1: Ναι, από τη μέση και μπροστά, ξαναείπαμε, Σάκη, ότι θα έχει πολύ δύσκολο έργο Όφη.
0: Θέλω να μας δώσεις μια πιθανή ενδεκάδα, Μανώλη μου, γιατί πάμε λίγο τρέχοντα, τα προλάβουμε όλα τα ρεπορτάζ σήμερα.
1: Ωραία, να πω μία την αποστολή γρήγορα που το έχουμε και σαν εκκρεμότητα. Χριστογιώργος Λίλο Κατσίκας, Νικολάου Κοστούλας Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Τίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Μπόρκα Γκοζάλες, Καραχάλιος Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος Κανελόπουλος Φούντας, Ρωμάνο Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Κόντρο. Η πιθανή ενδεκάδα είναι τα τρία μπακ πίσω, όπως κάνει συνήθως, μάλλον ο Χριστογιώργος πίσω κάτω τα δοκάρια, τα τρία μπακ πίσω, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίσμανιτς. Αυτή θα είναι η πιθανή τριάδα πίσω, με τους Αθανασίου και Γκονζάλες στα πλάγια, Αθανασίου αριστερά, Γκονζάλες
0: παίρνοντας όλη την πλευρά
1: δεξιά. Αυτή είναι τα win back του Όφη που παίζουν συνήθως και έχει δικαιωθεί ο Χρυσός Κόντης με αυτή την επιλογή. Στη μέση θα έχουμε τον Ανδρούτσο με τον Μπουχαλάκη, ένα δίδυμο που πλέον βλέπουμε να μην σπάει. Μπροστά τους Φούντα και Θεοδοσουλάκη Νους, και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσει και ο Κόντρο στο βαθιά σαν στράκερ στην επίθεση του Όφη, καθώς έχει απομειωθεί πλέον και δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει πολλές μονομαχίες, είτε να σπάσει την μπάλα, είτε να σκοράρει και ο ίδιος σε μεγάλα μάτς, όπως έκανε και μέσα στο Καραϊσκάκης, και μπορεί η εμπειρία του Κόντρο να δώσει πάρα πολλά στον Όφη σήμερα.
0: Μάλιστα. Μανώλη μου, θα σε ακούσουμε στις 10. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή μετάδοση σε σένα και καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον Όφη.
1: Μακάρι, φίλε, και μακάρι να πάνε και όλες οι ομάδες καλά. Δεν ξεκίνησε η
0: Εννοείται. Άρχες. Μακάρι να πάνε όλες.
1: Τουλάχιστον να πάμε σήμερα.
0: Έγινε. Μανώλη μου, σε ευχαριστώ. Καλή μετάδοση.
1: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά. Ήταν ο Μανώλης Δασκαλάκης, φίλες και φίλοι, ο οποίος θα μεταδώσει το μάτσο του Όφη, Ρεν Όφη, στις 10 το βράδυ. Καλή επιτυχία στην ομάδα της Κρήτης.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Από την Γαλλία θα πάμε. Φίλες και φίλοι, τον Μάριο Μαντσάνκο, να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς της ΑΕΚ, η ΑΕΚ, η οποία δυστυχώς δεν τα κατάφερε χθες.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Μάριε.
2: Καλησπέρα, Σάγκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πώς είσαι?
0: Εγώ καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Αν εξαιρέσεις το αποτέλεσμα, καλά είμαι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελε η ΑΕΚ. Δεν ήθελε κανένας φίλος της ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ η οποία...
0: Πρώτον, δεν ήθελε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ένα. Δεύτερον, ναι, ξεκινάει καλά, πετυχαίνει πρώτη γκολ και γίνεται μια ανατροπή. Εντάξει, και ειδικά τα δύο γκολ είναι και λίγο... Παίζει ρόλο και η τύχη, ρε παιδί μου. Άτυχη στιγμή και για τον Πρινιόλη, και δεν είναι ωραίο τώρα να φορτώνεις τα πάντα σε έναν παίκτη. Τι να πω, δεν τέλος πάντων, εσύ θα μας τα πεις καλύτερα.
2: Το δεύτερο γκολ που τρώει η ΑΕΚ, πάνε όλα στραβά. Είναι το γεγονός ότι καθυστερεί να βγει ο Λούκα Γιώβιτς. Ελπίζω κάποιος να του τραβήξει το αυτάκι.
0: Ναι, καινούργιοι κανονισμοί.
2: Δεν νοείται ποδοσφαιριστής επίπεδου Λούκα Γιώβιτς να θέλει να βγει αργά από το γήπεδο. Μένει η ΑΕΚ με 10 παίκτες.
0: Δεν τον είδα. Τον είδα λίγο στραβωμένο, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνεί.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν και στην καλύτερη του βραδιά, κατά τα ψέματα, ο Σέρβος επιθετικός. Τρώει τον γκολ για την κλειστή γωνία ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που μέχρι εκείνο το σημείο τα πήγαινε εξαιρετικά, διότι είχε κάνει και μια επέμβαση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ σημαντική και γενικότερα δεν πιέστηκε ιδιαίτερα από τους Ουκρανούς. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ είχε τις ευκαιρίες, ξεκίνησε με ένα δοκάρι του Μουκουντή, στη συνέχεια κατάφερε να σκοράρει, είχε και άλλες στιγμές καλές για να μπορέσει να πετύχει και ένα δεύτερο τέρμα, δεν το έκανε. Ήρθε το πέναλτι που είναι πέναλτι για τις Αχτάρ, έγινε το 1-1, από εκεί και πέρα όμως από το 65 και μετά και οι αλλαγές δεν βοήθησαν από πλευρά ΑΕΚ, και το γεγονός ότι ήρθε το 2-1, μετά έγινε το 3-1, ήταν μια ήττα που κακά τα ψέματα δεν την περίμενε κανείς ότι θα έρθει με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Σίγουρα η Σαχτάρ είναι μια πάρα πολύ καλή και δουλεμένη ομάδα. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε μέσω επιθετικά. Αμυντικά, όταν πιεζόταν, είχε θέματα. Μέσω επιθετικά όμως είναι μια ομάδα πολύ καλά δουλεμένη από τον Αρτά Τουράν, και γι' αυτό καταλαβαίνουμε γιατί η τουρκική ομοσπονδία τον θέλει στην εθνική ομάδα της χώρας του. Γιατί πρόκειται για έναν πολύ καλό προπονητή. Από εκεί και πέρα βγάζουμε όλοι άπαντες στο καπέλο, στον κόσμο της ΑΕΚ, τους περισσότερους από 8.000, κάποιοι κάνουν λόγο και για 10.000 φίλους, που πραγματικά έκαναν το Stamford Bridge Νέα Φιλαδέλφια, για Σοφιά, με το κορεό, με τα πανό, με τα χειροκροτήματα, με το ασταμάτητο τραγούδι.
0: Ναι, ακουγότανε, στήριξαν πάρα πολύ την ομάδα, Μάρια.
2: Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σήμερα βγήκε Άγγλος YouTuber και εκθιάζει, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τους φιλάθλους της ΑΕΚ, λέει τέτοιο παδί δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα να πούμε και για τις δηλώσεις, ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος για τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, όμως δυσαρεστημένος για κάποια άλλα πράγματα. Ο Λάζαρος Ρώτα τόνισε ότι μας αφήνει μια πίκρα αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Λόβρο Μάγερ στάθηκε στο ότι το πέναλτι άλλαξε όλη την ισορροπία του παιχνιδιού, και ξαναλέω, είναι πέναλτι.
0: Παρόλο που διαμαρτυρήθηκε γενικά ο πάγκος της ΑΕΚ, είχαν παράπονα για το πέναλτι, από ό,τι είδα στην τηλεόραση τουλάχιστον.
2: Δεν ήταν μόνο πάγκος ΣΑΕΚ, γιατί και εμείς που ήμασταν στην Κερκίδα, στην Εξέδρα, στο Πέταλο, και βλέπαμε και είδαμε τη φάση, βέβαια δεν έχουμε τη δυνατότητα του replay, ναι. Είδαμε ότι μάλλον φάνηκε ότι ο Ρέλβας έχει πάρει καθαρά την μπάλα, όμως στη συνέχεια αφού είχαμε και εμείς τη δυνατότητα να δούμε το replay, καταλάβαμε ότι ο ποδοσφαιριστής Σαχτάρ έχει κάνει το τακουνά και έχει αλλάξει φορά στο σώμα του και υπάρχει καθαρή ανατροπή πάνω στα πόδια.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και είδατε διαιτητές, και οι διαιτητές λίγο, αν κατάλαβα καλά. Στην τηλεοπτική μετάδοση αυτό φάνηκε.
2: Στην αρχή ο διαιτητής είπε ότι παίζεται, δεν υπάρχει κάτι, αλλά χρειάστηκε το VAR για να δείξει το πέναλτι.
0: Ναι.
2: Γιατί και ο ίδιος δεν είχε καλή τοποθέτηση. Δυστυχώς η ΑΕΚ δεν παίρνει κάτι από αυτό το μάτς, σίγουρα παίρνει εμπειρία. Έρχεται ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο την ερχόμενη Τρίτη με τη Manchester City, και πάλι εκτός έδρας.
0: Η ΑΕΚ πρέπει να πάρει κάτι από ένα μεγάλο παιχνίδι για να σβήσει αυτό το κακό αποτέλεσμα, αν θέλει, για να προχωρήσει με αυτή την έντρα.
2: αν, εγώ δεν σου κρύβω, αν και είμαστε ακόμα πολύ μακριά, υπάρχει πάρα πολύ χρόνο.
0: Καλά, νωρίς
2: είναι. Κρύβω ότι είμαι αισιόδοξο ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάρει δύο θετικά αποτελέσματα εντός έδρας με Ρώμα και Γαλατά Σαράι.
0: Μακάρι.
2: Δηλαδή, εγώ αυτά τα δύο παιχνίδια μπορώ να τα κυκλώσω για να διεκδικήσω κάτι. Τώρα στα υπόλοιπα, με Real Madrid, με Manchester City, με Borussia Dortmund, ίσως και με Κόμο κάτι, αν μπορέσει, αν και Κόμο είναι μια πολύ καλή εξίσου ομάδα. Τουλάχιστον με Ρώμα και Γαλατασαράι, ίσως η ΑΕΚ μπορεί να πάρει κάτι από αυτά τα μάτς.
0: Με Κατσίνοβιτς τι γίνεται, φίλε?
2: Με Κατσίνοβιτς περιμένουμε μια νεότερη ενημέρωση. Ξέρεις, η ΑΕΚ έχει μια πάγια τακτική να μην ενημερώνει και τους ρεπόρτερ και γενικότερα να κρατάει κάποια πράγματα μυστικά. Υπάρχει μια ανησυχία για τον τρόπο που χτύπησε και τον τρόπο που ζητούσαν οι ποδοσφαιριστές ΑΕΚ να μπει άμεσα το ιατρικό team μέσα για να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Γιατί η ΑΕΚ τον έχει ανάγκη τον Κατσίνοβιτς.
0: Αν και εμείς κρίνουμε.
2: Παρόλο που χθες μπήκε ως αλλαγή. Ναι.
0: Ακριβώς. Και νομίζω ότι από τις αλλαγές δεν πήρε τίποτα η ΑΕΚ χθες.
2: Δεν πήρε τίποτα, δεν πήρε από τις αλλαγές. Φάνηκε κιόλας.
0: Υπάρχουν, γιατί ομαδοποιούμε λίγο τα μηνύματα των φίλων ακροατών. Ρωτάει ο κόσμος, αν και εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα μετά το ματς, έτσι. Θα μπορούσε ο Νίκολης να διαχειριστεί κάπως διαφορετικά το ματς?
2: Κατ' εμέ θα μπορούσε να διαχειριστεί διαφορετικά το παιχνίδι. Εγώ, για παράδειγμα, δεν θα ξεκινούσα από την αρχή τον Ζήνη. Ο Ζήνη με εμένα μου έχει δείξει προσωπικά ότι είναι ποδοσφαιριστής που πρέπει να έρχεται από τον πάγκο και να βοηθάει. Θα μπορούσα στη θέση του Ζήνη να ξεκινήσω με τον Κατσίνοβιτς, ή να ξεκινήσω με τον Ζωάο Μάριο, ή να ξεκινήσω με τον Μάνταλο, ή με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή τέλος πάντων. Ο Κατσίνοβιτς θα μπορούσε να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς μαζί, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τρέχει, μαρκάρει, πιέζει. Και ο Ζήνη να ερχόταν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο ο Βάργα. Όμως ο Βάργα έρχεται από μια βαριά θλάση. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι δεν ήταν 100% έτοιμος.
0: Μα φάνηκε.
2: Πήρε λεπτά συμμετοχής, φάνηκε κιόλας. Πήρε κάποιες κεφαλιές, πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής. Ίσως το δούμε περισσότερο, μπορεί και από την αρχή στο παιχνίδι με την Manchester City. Αλλά θα μπορούσε γενικότερα ο Μάρκο Νίκολας να διαχειριστεί περισσότερο και καλύτερα το παιχνίδι.
0: Και επίσης να πω ότι ο Πίλιος, αν πετύχαινε γκολ στη φάση που βγαίνει από αριστερά σχεδόν μόνος του, ίσως βλέπαμε άλλο μάτς μετά.
2: Ναι.
0: Γιατί νομίζω είναι στο ένα.
2: Ακριβώς. Ναι. Ξέρεις όμως ότι και τα αν και τα.
0: Δεν γίνεται τίποτα.
2: Ποδόσφαιρο,
0: έτσι,
2: το καταλαβαίνεις.
0: Έτσι, έτσι.
2: Ότι είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα. Ο Πίλιος, ο οποίος πραγματοποίησε πολύ καλό παιχνίδι. Το καλοκαίρι, να πούμε ότι με προσωπικό γυμναστή έχει κάνει ατομικές προπονήσεις, έχει δουλέψει σε πολλά πράγματα. Και ο ίδιος έχει πει ότι θέλω να βελτιώσω, το είπε κιόλας μετά το μάτσο, ότι θέλω να βελτιώσω τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχω για την επίθεση, για το επιθετικό κομμάτι. Εκεί πρέπει να ρίξω το στόχο μου. Και μπράβο του που το λέει. Πολύ καλό παιχνίδι από αρκετούς ποδοσφαιριστές ΣΑΙ και τον Λάζαρο Ρότα, ο οποίος και χειροκροτήθηκε και άκουσε το όνομά του ρυθμικά με το τέλος του αγώνα και ζήτησε και συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο έχασε η ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγκερ δεν είναι μόνο τον κόλ που πετυχαίνει, είναι και ακόμα μια καλή παρουσία του.
0: Ο Νίκολης πάντως είχε παράπονο από τη διαιτησία. Λέει για δύο φάσεις. Εντάξει, για το πέναλτι το λέει. Η άλλη φάση ποια είναι, δεν ξέρω αν κατάλαβες.
2: Η άλλη φάση, όχι, δεν έχω καταλάβει.
0: Γιατί λέει δύο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το παιχνίδι. Οκ, το πέναλτι το καταλαβαίνω.
2: Η άλλη εννοεί τον Γιώβιτς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Α, μπορεί, ναι.
2: Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ναι. Αλλά αν είναι μέσα.
0: Μα δεν φταίει ο διαιτητής, δε φίλε, όμως.
2: Δεν φταίει, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις και να κλείσουμε?
2: Να πούμε ότι. Ναι. Έχει προπονηθεί ΑΕΚ σήμερα. Mm-hmm. Αύριο προπονήθηκε στο αθλητικό κέντρο της Μπρέντφορντ. Αύριο υπάρχει ρεπό. Και το Σάββατο η ομάδα αναχωρεί για το Μάντσεστερ. Εκεί θα γίνουν προπονήσεις. Την Δευτέρα υπάρχει η συνέντευξη του Μάρκο Νίκολης με έναν ποδοσφαιριστή που θα εκπροσωπήσει τους συμπαίκτες του. Και την
0: Τρίτη
2: είναι το παιχνίδι. Ακριβώς.
0: Και μιλάμε για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Την ελπίδα. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ωραίο το πανό των φίλων της ΑΕΚ ότι Χάλαντ ερχόμαστε, χιουμοριστικά, γιατί υπήρχε και τέτοιο πανό. Πολύ καλή συμπεριφορά του κόσμου της ΑΕΚ. Δυστυχώς κάποιοι φίλοι και της Σαχτάρ, αλλά μεταξύ αυτών και ένας-δύο Τούρκοι που βρέθηκαν ανάμεσά τους, ήταν αρκετά προκλητικοί. με χειρονομίες, με χειρονομίες τύπου γκρίζων λύκων, καταλαβαίνεις, ξέφυγε το πράγμα.
0: Ναι.
2: Ξέφυγε το
0: είχαμε
2: πράγμα, εντάξει, ευτυχώς δεν είχαμε. Δεν είχαμε επεισόδια γιατί υπήρχαν εκεί οι Στιούαρντ. Θα μπορούσαν να είχαν συμβεί άσχημα πράγματα.
1: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
10: Τηλέφωνο 27240 27270.
11: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
12: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
11: Για τα μερεμέτια?
12: Εκεί.
11: Και για τα βαψίματα?
12: Τι λέμε.
11: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
12: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
13: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
13: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210 69 454.
13: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
15: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιήσεις.
16: Η ώρα είναι 7.
17: Αφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
19: Που διατέθηκαν για το απόψινό παιχνίδι με τους Μασαλούς, ζητώντας από τους φιλάθλους της ομάδας που βρίσκονται στη Γαλλία να μην προσεγγίσουν το γήπεδο. Σέντρα στις 10, περιγράφει από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, ο Θέμης Παγιούρας. Για την ονειρική συνέχεια στη Γαλλία, την ίδια ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει τη Ρεν στο Ροαζάν Πάρκ για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση. Οι κριτικοί θα αγωνιστούν χωρίς τους Σιέλ και η Σέκα. Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρις Μανίτς θα αποτελέσουν την αμυντική τριάδα. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από μισή ώρα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΕΠΟ για το Ολλανδία-Ελλάδα της πέμπτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League, λίγες μέρες μετά τα δύο sold out της Τούμπας. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη διάσταση στον οπίστιο Μυριαίο του αριστερού του ποδιού στον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση με τη Χάπολη Τελαβίβ στο Telecom Center Athens για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague. Δυσαρέσκεια για τη διαιτησία και απογοήτευση επικρατεί στην ΑΕΚ επίτα από την ήττα στο Stamford Bridge από τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Μέχρι το Σάββατο θα παραμείνει στο Λονδίνο η αποστολή του Δικεφάλου και εκεί και από εκεί θα μεταβεί στο Manchester για τον αγώνα της Τρίτης με τη Manchester City. Επιστροφή προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ηρακλή. Κανονικά στη διάθεση του Αλέσιο Λύση βρίσκεται ο Μιχαηλίδης. Δεν έδωσε το παρόν στο σημερινό πρόγραμμα στη Νέα Μεσημβρία ο Κύριλ Ντεσπότοφ. Ρίγμα με τον Τάιλερ Ντόρση στον Ολυμπιακό. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, ανέφερε ο Ελληνοαμερικανός Γκάρντ σε σχόλιο στα social media, με τους Ερυθρόλευκους να τον θέτουν εκτός αποστολής ενώπιση του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague. Άμεσα αναμένεται στην Αθηνά ο παίκτης των Πειραιωτών, όπου έχει κληθεί σε απολογία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του Europa League στις 8 παρατέταρτο Τσέγη Ομόνια, Σάλτσμπουργκ Μίλαν, Αλκμάρ Χάπελ Μπερσεβά, Λεχ Πόζναν Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λιόν Κρίσταλ Πάλας, Ουνιόν Σέντζι Λουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Σπάρτα Πράγας Λίλεστρομ και το Ρέντσε Σάντερλαντ. Στις 10 Θέλτα Γιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στούρμ Γκράτς, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Νάι Μέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλιζέν και Γιαγκελόνια Αραράτ. Από τους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής του Conference League ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Κραϊόβα Χετάφε, Τσέσκα Σόφια Μονακό και Χάιντουκ Σπλιτ Άγιαξ στις 8 παρατέταρτο. Ενώ στις 10 Αταλάντα Πάφος, Μπράιτον Ζάλγκυρης Κάουνας και Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς. Για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague στις 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν, στις 9.30 Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Μιλάνο Ντουμπάι και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σήμερα είναι βραδιά που πιστεύω, μάλλον να ευχηθώ, οι ελληνικές ομάδες να τα πάνε καλά, γιατί δυστυχώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε. Μακάρι να πάνε καλύτερα ο Όφη, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Πόρα της Μπανιαλούκα στις 8 παρατέταρτο. Χρήστος Παπανικολάου θα είναι στη μετάδοση. Ρεν Όφη στις 10. Ο Μανώλης Δασκαλάκης θα είναι στη μετάδοση, θυμίζω. Μαρσέγιο Ολυμπιακός επίσης στις 10. Με το Θέμη Παλιούρα να είναι στη μετάδοση του μάτσα από τη Γαλλία. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber της εκπομπής. 6-98-45-21-821 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Καλησπέρα, τουλάχιστον λέει ασεβής ο Ντόρσεϊ στην ομάδα και τον coach που έχει στηρίξει όσο δεν πάει. Που τον έχει στηρίξει όσο δεν πάει. Και έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ του. Μας λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Επίσης, καλησπέρα. Να πω στο φίλο το Θέμη που μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε. Σε σένα, στους συνεργάτες σου και στην παρέα που ακούει, ελπίζω σε νίκη και των τριών ομάδων, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Όφη. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Μας λέει ο καλός μας φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα σωστά. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να σας πω την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τους παίκτες δηλαδή που ο Τζέικοπ Νίστρουπ επέλεξε να βρεθούν στο βασικό σχήμα της ομάδας απέναντι στους Βόσνιους. Ο Νίστρουπ λοιπόν πραγματοποίησε δύο αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Επανέφερε στην ενδεκάδα τους Κάγκουα και Ντέσερς. Ο Παναθηναϊκός θα πάει με ένα σύστημα 4-2-3-1 με τον Πένια να είναι κάτω από τα δοκάρια. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλο είναι η τετράδα στην άμυνα. Καμαρά και Κάγκουα θα είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τα μπόρδα δεξιά, Αντίνο αριστερά, στα άκρα της επίθεσης. Ο Ουναΐ θα είναι πίσω από τον προωθημένο Ντέσερς. Στον πάγκο θα είναι Κότσαρης, Γείτονας, Τσάπρας, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρης, Τσιριβέγια, Λούζα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Γκαρσία, Τετέι και Ραστόντερ.

Να σας πω επίσης πως η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Ολυμπιακό αλλά και τον προπονητή της ομάδας, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, για τα δύο πανό που αναρτήθηκαν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Super League. Το ένα πανό αναρτήθηκε από την πλευρά των οργανωμένων παδών των Ερυθρολεύκων κατά την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ενώ το δεύτερο βρισκόταν στο κέντρο του γηπέδου και σε ακρόαση κλήθηκε και ο Βάσκος Τεχνικός, καθώς δημοσίευσε το πρώτο πανό στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Αυτά που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Υπήρχε κάποιος λόγος να γίνουν όλα αυτά? Δεν νομίζω.

Αστέρας πήρε μάλλον περίπου 500 εισιτήρια στη θύρα 22α του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι ωραίο πάντως να υπάρχουν δύο χρώματα στο γήπεδο, ρε παιδιά.

0: 14 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά για το σημερινό μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπόρας Μπανιαλούκα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και στους φίλους που με ακούν. Χαίρομαι που σ' ακούω, έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Πάντα είσαι επάλυξης όμως.
2: Μου έλειψες να σου κάνω και εξομολόγηση.
0: Με την αμοιβαία τα αισθήματα και το ξέρεις. Το θέμα είναι ότι με την πρώτη ευκαιρία, φίλε, πάντα τα λέμε και θα τα λέμε. Δεν το
2: ξέρω και το εκτιμώ και χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, να πω για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, για άλλη μια φορά να θυμίσω μάλλον την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, έτσι να πούμε δύο λόγια για το σημερινό μάτς. Ο Νίστρουπ κάνει δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πανέφερε τους Κάγκουα και Ντέσσερς. 4-2-3 το σύστημα, Πένια κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλος οι τετράδες στην άμυνα, Καμαρά, Κάγκουα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ταμπόρδο, ο Αντίνο στα φτερά, ο Ουναή πίσω από τον προθυμένο Ντέσσερς. Πώς βλέπεις πρώτα απ' όλα την ενδεκάδα?
2: Εντάξει, λογική μου φαίνεται και οι αλλαγές που γίνανε, γιατί εντάξει, ο Νίστρουμ έχει, οι δηλώσεις του δείχνουν ότι δεν αγαπάει το εκτεταμένο rotation, την έχει πατήσει στο παρελθόν και είναι επιφυλακτικός. Εντάξει, και ο Ντέζερς νομίζω ότι είναι σειρά του να ξεκινήσει, να πάρει ανάσεις και ο Τετέι. Πιστεύω ότι το παιχνίδι θα τον βοηθήσει, γιατί θέλω να πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει την κατοχή. Ο Κάγκουα είναι μεγάλη επιστροφή, γιατί...
0: Ναι, γιατί φάνηκε...
2: Το είδαμε στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό Σάκη ακριβώς, ότι ήταν μεγάλη έλλειψη, ήταν με άνθρωπος που ήταν με COVID, όπως ενημερωθήκαμε μετά.
0: Μία προπόνηση έκανε.
2: Ναι. Εντάξει, και έτσι είδαμε και τις επιπτώσεις που είχε και με τον Καμαρά, ο οποίος έχασε το στήριγμά του, να το πούμε έτσι, στη μεσαία γραμμή, σε άλλο συνοδικό παιχνίδι εκείνο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι ένα παιχνίδι σήμερα που πρέπει να το δει σοβαρά και να μπει από την πρώτη στιγμή συγκεντρωμένος, να επανέλθει στις καλές εμφανίσεις, έτσι να ξεχάσει την ήττα που ήταν η πρώτη ήττα που έκανε τη φετινή περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Που κάποια στιγμή, Γιώργο, ναι, κάποια στιγμή θα ερχόταν και αυτό.
2: Βέβαια,
0: και λέγαμε, θυμάσαι μαζί και εδώ σε
2: νομοτελειακά,
0: ναι, πώς θα το διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Έχω εμπιστοσύνη, νομίζω ότι έχουμε δει καλά δείγματα γενικά από τον Παναθηναϊκό, ότι υπάρχει ένα πλάνο και υπάρχει και ποιότητα στην ομάδα. Θα πρέπει αρχή γενομένης από σήμερα να ξεκινήσουμε το δεξί και τη διοργάνωση στην Ευρώπη. Και να με μια καλή εμφάνιση να δείξει ότι ήταν στο ντέρμπι που πάντα είναι μέσα στο πρόγραμμα όλων των ομάδων. Είναι

0: μάλλον και να κοιτάξει μπροστά τα επόμενα παιχνίδια.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί του ευρωπαϊκό του αυτό ταξίδι, να πούμε ότι είναι δύο μάτσι λιγότερα σε σχέση με το Europa. Έχει 6 μάτσι και όχι 8.
0: Ναι, βέβαια. Έχει 6 και ο Παναθηναϊκός, επειδή στο τέλος έχει την πολύ φορμανισμένη Freiburg, νομίζω που είναι πρώτη στο γερμανικό πρωτάθλημα μαζί με την Brighton.
1: Αυτά τα δύο είναι τα δύσκολα μάτσι.
0: Ναι. Τα δύσκολα μάτσι, καλό είναι στα πρώτα 4 που. Θεωρητικά πάντα μιλάμε ότι για εύκολα μάτια στην Ευρώπη, γιατί είδαμε σάκη ότι ξέρεις, εμείς τα θεωρούμε, είδαμε χθες η νίτα της ΣΑΕΚ ας πούμε από τη Σαχτάρ και την περσινή επιτυχία του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ, οι ίδιοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού την είχαν υποβαθμίσει κάποια στιγμή, έτσι. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, ούτε το σημερινό θα είναι εύκολο, εύκολο μπορεί να το κάνεις εσύ με την απόδοσή σου και με τη συγκέντρωσή σου από το πρώτο λεπτό.
1: Βέβαια, και να το κάνεις πάρτι στο τέλος, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πω για την προϊστορία, από ό,τι βλέπω, μία φορά έχει ξανασυναντηθεί ο Παναθηναϊκός, νομίζω με γκολ του Μπακασέτα, είχαν έρθει ισόπαλοι το 24, πάλι για το conference. Με την ίδια ομάδα.
0: Ήταν εκτός έδρας, αν θυμάμαι καλά.
1: Εκτός έδρας.
0: Μπράβο, ναι. Το γκολ του Τάσου.
1: Ναι, στις 3 του Οκτώβριου του 24, για την λήξη
0: του Κόπερ. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, νομίζω.
1: Μπράβο, με τον Τάσο Μπακασέτα και ισοφαρίστηκε
0: μετά. Και μετά είχε τη συνηθισμένη εκείνη τη εποχή καθήκη στο δεύτερο χρόνο, γιατί έμεινε από δυνάμεις, γιατί δεν υπήρχε ψυχική κατάσταση, όπως θυμόμαστε, και το πλήρωσε με την ισοπαλία.
1: Ναι, με βάση τα καταγεγραμμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Παναθηναϊκός απέναντι σε συλλόγους της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, έχει αυτή την ισοπαλία. Ούτε ήττα ούτε νίκη. Λοιπόν, δεν έχει προϊστορία δηλαδή.
0: Να γράψει νίκη.
1: Πολύ σωστά το λες. Λοιπόν, τι πρέπει να προσέξει, βασικά να πω κάτι. Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να εμφανιστεί έτσι όπως εμφανίστηκε στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και δεν περιμένω να εμφανιστεί έτσι. Γιατί δεν θα έχει καμία τύχη.
0: Είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Εντάξει, υπήρχε και η διακοπή που χωρίς να είναι η δικαιολογία αυτό, γιατί ίσα ίσα που επειδή υπήρχε διακοπή, θα έπρεπε και τα επιτελεία εκεί να είχαν ετοιμάσει την ομάδα τουλάχιστον για, αφού μιλάμε για τον Καραϊσκάκη, για μάχη έτσι. Είδαμε ότι για μάχη σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί δεν τα πάμε μαζί, έχουν χιλιοϋποστεί. Κατέβηκε ο Ολυμπιακός για μάχη και δύναμη. Ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι και θα πάει να παίξει την μπάλα του αυτή που έπαιζε μέχρι τότε. Δεν τα κατάφερε, δεν του βγήκε το μάτς και ήταν ένα πολύ κακό ντέρμπι έτσι κι αλλιώς αυτό. Σάκη, νομίζω κανείς δεν το θυμάται.
1: Ακριβώς.
0: Σε λίγο καιρό ήταν ελάχιστες φάσεις, πολύ δύναμη, πολύ ξύλο. Και εντάξει, το κέρδισε ο Ολυμπιακός λεπτομέρειες με δύο φάσεις από εδώ, δύο φάσεις από εκεί με ένα γκολ που σκόραρε. Εντάξει. Αυτά είπαμε συμβαίνουν στα ντέρμπι. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει και να βελτιώσει την εικόνα του.
1: Ναι, και να βγάλει θετική αντίδραση στο σημερινό μάτς
0: και
1: να τα αφήσει πίσω το ντέρμπι.
0: Οι ήττες ξεχνιούνται με νίκες και ενδείκνεται και το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα μέχρι να έρθει το επόμενο ντέρμπι που είναι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει μόνο με νίκες και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος. Τώρα εντάξει, εγώ θα ήθελα να δω και κάποια στιγμή αν βοηθήσει η πορεία του μάτς, που βοηθάει η πορεία του μάτς όταν γίνεται εύκολο και άνετο, έτσι. Ίσως και λίγο το Κουντούρι στον χώρο του κέντρου ή τον Κάτρι, δεν ξέρω αν είναι αποστολή, δεν το θυμάμαι.
1: Είναι, να πω μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μισό να πάω σε αυτό, να σου πω ποιοι είναι στον πάγκο, αν θυμάμαι καλά γιατί τους διάβασα νωρίτερα. Είναι, λοιπόν, στον πάγκο βρίσκονται φίλε. Κότσαρης, Γείτονας, Τσάπρας, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρες, Σιριβέγια, Λούζα, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Γκαρσία, Τετέι και Ραστόντερ.
0: Ναι.
1: Πρέπει,
0: ναι.
1: Κοίτα να δεις, από εδώ και πέρα έρχονται δύσκολα παιχνίδια και συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Κατεμέ θα πρέπει να ανοίξει λίγο το rotation. Δεν μπορεί συνέχεια οι ίδιοι και οι ίδιοι να παίζουν Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή.
0: Ναι, δηλαδή, ο Κοντούρη θα τα την ύμη μου άποψη, τώρα ο Κόλτ γνωρίζει καλύτερα.
1: Εντάξει, εμείς τη γνώμη μας λέμε, φίλε. Δεν είμαστε
0: προπονητές. Εφόσον, ας πούμε, στο ντέρμπι δεν έβγαινε η εξίσωση με τον Καμαρά, αφού έλειπε και ο Κάγκουα.
1: Μα φάνηκε χωρίς τον Κάγκουα, ο Καμαρά δεν υπήρχε, φίλε. Γι' αυτό τον έκανα αλλαγή.
0: Ναι, ίσως να χρειαζόταν, ξέρεις, εντάξει, τον έκανα αλλαγή στο ημίχρονο. Ίσως με το Κουντούρι, τέλος πάντων, απλά ναι, πρέπει να ανοίξει το rotation αφού υπάρχει διαθέσιμο το υλικό, υπάρχουν πολλοί παίχτες, έτσι. Ή όπως και ο Ναΐ μπορεί να είναι ο ακριβοπληρωμένος ή πριμαντώνας,
1: ο οποίος, ναι, δεν πήγε καθόλου καλά στο Γιώργιος
0: Καρισκάκης. Δεν μπορεί να βγάλει στο ημίχρονο γιατί περιμένεις είδες ότι και στο τέλος με μια ενέργεια εκεί πήγε να σκοράρει, αλλά όταν είναι τόσο, δεν είναι καθόλου μέσα στο παιχνίδι, δεν του βγαίνει και δεν βγαίνει και στην ομάδα να τον τροφοδοτήσει. Γι' αυτό υπάρχει ο Γιάγκουσης, υπάρχει ο Πελίστρι, υπάρχουν τόσοι παίχτες που μπορεί να γίνουν και αλλαγές και να αλλάξεις και διάταξη στον αγωνιστικό χώρο κτλ. Εντάξει, αυτά είπαμε τα ξέρει το επιτελείο και το προπονητικό staff που λένε.
1: Οι μορφωμένοι
0: άνθρωποι.
1: Λοιπόν, θες να πούμε δύο λόγια για τον μπάσκετ για να σε αφήσω.
0: Για τον μπάσκετ, εντάξει, εγώ είμαι παιδί, δηλώνω μαθητής και παιδί του Ζέλικο Μπράντοβιτς, παρότι ασχολήθηκα με αυτό το άθλημα πριν το 1987. Περίμενα τη βελτίωση του Παναθηναϊκού, δεν περίμενα να είναι τόσο σύντομη και τόσο εμφατική όσον αφορά την άμυνα και
1: ναι, μετά τις ελλείψεις. Άλλη ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός να δείχνει την εικόνα που παρουσιάζει τώρα. Μόνο βελτίωση νομίζω μπορούμε να περιμένουμε εκεί και μία νότα μόνο για τον μπάσκετ, Σάκη. Επειδή επιστρέφουν και ο Σλούκας και οι τραυματίες,
1: ναι, και με ένα story, αυτό ήθελα να πω, με ένα story ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανοίγει, λέει, ουσιαστικά την επιστροφή του Κέντρικ Νάν στην ενεργό δράση, που αφού πόστερ μια φωτογραφία του.
0: Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Kings back, έγραψε.
0: Ότι στα χέρια του Ζέλικο Μπράντοβιτς ο Κέντρικ Νάν θα είναι καλύτερος ακόμα και από την πρώτη χρονιά που ήταν MVP και μας εντυπωσίασε.
1: Εκεί είναι το θέμα, φίλε.
0: Όλους.
1: Αν καταφέρει και τον προσαρμόσει έτσι όπως θέλει ο Μπράντοβιτς, κερδισμένοι θα είναι και οι δύο. Και ο Παναθηναϊκός
0: και οι δύο το θέλουν. Απλά λίγο υπομονή από τον κόσμο, γιατί ξέρεις, επειδή ο κόσμος και οι αντίπαλοι και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν και τρέφονται από την ίντρικα. Επειδή θα ακολουθήσει και δύσκολο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού και θα στούν και ήττες κάποια στιγμή, είναι τελειακά, έτσι, η Ευρωλίγκα είναι δύσκολη. Απλά ξέρεις, μη συνδυαστεί αυτό με κανένα παιχνίδι του Νάν, ότι γύρισε, επέστρεψε και να χαλάει την ομάδα και αυτά τα γνωστά τα ελληνικά. Εγώ πιστεύω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέτος θα... Ουσία, είναι για μένα, μόνο αν αυτοκτονήσουν δεν θα είναι στην τελική τετράδα. Έτσι, είναι πολύ δυνατά τα ρόστερ, πολύ δυνατές οι ομάδες, εντάξει, είναι μεγάλη χρονιά βέβαια. Αλλά νομίζω ότι δείχνουν από την αρχή τις ικανότητες τους, έτσι.
1: Μάλιστα, σωστά. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, καλό μάτς, 8 παρατέταρτο. Χρήστος Παπανικολάου θα μεταδώσει.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στον Όφη, γιατί δίνει και αυτό ένα δύσκολο παιχνίδι. Και να πούμε και για
1: τον Ολυμπιακό στους 10.
0: Να κυλήσουν όλα έσυχα για τους εκδρομείς εκεί, γιατί.
1: Είδες τι έγινε. Το ίδιο που έγινε Γαλλία, φίλε, έγινε και εδώ στην Αθήνα και είχαμε 8 συλλήψεις.
0: Ναι, είδα και ότι.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, κάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι Άνθεμις, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
10: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
11: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
10: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
1: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Όπως έλεγε μια γνωστή μου παλιά γλώσσα, σαν την πέρδα μου. Λοιπόν, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9, Sports on Air Live εκπομπή. Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφήνη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο, 8 παρατέταρτο είναι η σέντρα εκεί, στο μάτς του Παναθηναϊκού, πάμε να μιλήσουμε για λίγο για μπάσκετ. Τα έχει όλα η εκπομπή σήμερα, όπως κάθε απόγευμα. Άλλωστε, Σωτήρης Γεωργίου είναι μαζί μας. Γεια σου, Σωτήρη.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
1: Τι γίνεται, σταμάτησε ο αέρας?
14: Ορίστε.
1: Σταμάτησε ο αέρας, λέω, ταξιδέψαμε.
14: Όχι, όχι, αύριο.
1: Αύριο τελικά. Μάλιστα.
14: Από Σαντορίνη, καλό.
1: Ναι, αύριο θα πούμε από Σαντορίνη τότε, μάλιστα.
14: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να τα προλάβουμε όλα. Τι γίνεται πρώτα απ' όλα, γιατί ξέρεις, οι περισσότερες ερωτήσεις είναι τι γίνεται με τον Dorsey. Άλλοι λένε είναι κατά, άλλοι δεν μιλάνε άσχημα για τον Dorsey. Αλλά πολύ...
0: Τι σημαίνει είναι υπέρ κατά, δηλαδή
1: αυτό δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Γιατί χωρίζονται κάποιοι φίλοι. Άλλοι λένε, ας πούμε, στον Ολυμπιακό πήρε τόσα λεφτά, μεγάλωσε ποδοσφαιρικά, μπασκετικά. Και άλλοι είναι μαζί με τον Dorsey. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα.
0: Ο Dorsey έβαλε 2 αυτόν γκολ. Ο Dorsey έκανε άλλο κάτω τον Ολυμπιακό για το εγώ του. Και προφανώς είναι μια ανώριμη συμπεριφορά, η οποία θα δούμε πώς θα διευθυνθεί από εδώ και πέρα. Το ότι ο Dorsey ενοχλήθηκε επειδή έπαιζε 18 λεπτά και όχι 25 είναι εξωφρενικό. Το ότι ενοχλήθηκε γιατί έπαιξε πεντάδο που φουνιέ είναι 2 κλάσεις πάνω από τον Dorsey στην καριέρα του, δεν το βλέπει τον Dorsey, είναι εξωφρενικό. Το ότι ο Dorsey πριν από ένα χρόνο στην προπερασμένη σεζόν δεν ακούμπησε και ο Ολυμπιακός όπως να έχει διώξει κιόλας και τον κράτησε και τον στήριξε.
1: Ναι.
0: Επίσης είναι, τότε τι είπα να πει ο Ολυμπιακός, ότι ο Dorsey πάρει 200 χιλιάρια με βάση την αποδοσή σου. Αν λοιπόν ο Dorsey είχε μια μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟ που λέγεται κτλ. Όπως θα περιμένει το καλοκαίρι και αν τελειώσει το θέμα, αφού δεν του αρέσει να ανανεώσει με τα 3 εκατομμύρια περίπου που του δίνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να διαλύσει την οικονομική του φιλοσοφία, γιατί δεν θέλει να χαλάσει ισορροπίες. Άρα λοιπόν ο Dorsey, πολύ απλά, δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει ποτέ σε ένα νούμερο στο οποίο είναι προφανώς από ό,τι φαίνεται απαγορευτικό για τον να ανέβει δηλαδή ο Ολυμπιακός πάνω από αυτό, και αντίστοιχα ο Dorsey περίμενε χρήματα τα οποία ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει. Άρα λοιπόν θα πηγαίνουμε σε διαζύγιο. Άρα αν ο παίκτης περίμενε να ανέωσει ο Ολυμπιακός με συγκεκριμένα λεφτά, βλέπετε δεν θα τα πάρει αυτά λεφτά ποτέ, και ότι θέλει να φύγει από τώρα και χαλάστηκε από αυτό τότε πάει να μπει την πιτζέρα, δείτε τα συμβόλαια. Θέμα συμπεριφοράς του παίκτη. Ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα.
1: Πάντως να πούμε ότι τον έστειλε. Μάλλον δεν είναι στην αποστολή για το μάτσο με την Βαρσελόνα. Τον έστεισε εκτός αποστολής. Επιστρέφει η Αθήνα και καλείται σε απολογία.
0: Για μένα δεν γίνεται από εδώ και πέρα να παίξεις ξανά ποτέ ο Dorsey στον Ολυμπιακό. Ειδικά με αυτά που πήγε τον Μπαρτζόκα. Ούτε και συγγνώμη να ζητήσω για μένα. Για μένα. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση. Για μένα έχει τελειώσει Dorsey στον Ολυμπιακό. Και αρκετός κόσμος έχει ενοχληθεί άλλος από την εικόνα και στις πρώτες δόσεις. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πρέπει να κινηθεί για παίκτη. Όσον αφορά τον Dorsey κλείνοντας απολογία, προφανώς θα επιδιώξει διακοπή συμβολίου. Δεν ξέρω αν μπορεί να το εφαρμόσει με βάση αυτά που δήλωσε ο παίκτης που είπε στο Facebook στην ουσία. Αλλά και πάλι θα έχει αλλάξει το κλίμα. Έτσι, ναι, μπορεί και ο Ολυμπιακός θα επικαλεστεί. Δεν μπορεί να πει ένα παίκτη εκατομμύρια ο οποίος λέει δεν θέλω να παίζω. Οπότε μπορεί να του βάλει και διακοπή συμβόλαιο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να πάμε στο δικαστήριο εδώ και να λυθεί το συμβόλαιο και να μην πληρωθεί ο παίκτης φέτος και να μην λέγω στο καλοκαίρι. Ο παίκτης πάντως έχει κάνει τεράστιο λάθος και θα χάσει και τη σεζόν. Εκτός και αν έρθει τώρα κάποιος και του δώσει λεφτά, μπορεί να έρθει ο πάτη, ότι πήρε ο Ολυμπιακού πάρει και 1 εκατομμύριο εσύ και θα τον παίξει τώρα. Αυτό μπορεί να έχουμε περίπτωση walk-up. Ο Ολυμπιακός κάνει. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ότι χάνει παίκτη βασικό για τον ελληνικό ρόστερ που τον υπολόγισε για τον χρόνο μετά τον Γουόκαπ και τον Βαριζάκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μένει με 2 πρωτοκλαστά τους παίκτες, μόνο τον Βεζέρα και τον Παπα-Νικολάου. Άρα στην ουσία θα παίζει με 6 ξένους και 2, 8 άντε και τον Τζίμπογλου 9. Θα έχει τεράστιο πρόβλημα στο ελληνικό ρόστερ. Προφανώς ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή στο ελληνικό πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα κινείται για να κλείσει τρύπες. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ολυμπιακός στη θέση του Dorsey θέλει τον Πουλακίδα που είναι ίδιος και μπορεί να γίνει καλύτερος. Αλλά ο Πουλακίδας αυτή τη στιγμή παίζει στο Dallas, είπαμε και χθες. Έχει two-way συμβόλαιο. Αυτό δεν σημαίνει, δεν είναι εγγυημένο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πάει στη στιγμή να λυθεί. Δεν ξέρουμε τι πιθανότητες ο Πουλακίδας έπρεπε το NBA. Δεν ξέρουμε τι πιθανότητες είναι να μείνει και να στεριώσει εκεί. Ο Ολυμπιακός θα πιέσει τον Πουλακίδα να έρθει τώρα ή να έρθει μέσα στη σεζόν, αν μείνει ελεύθερος ανά πάσα στιγμή, ή το καλοκαίρι, εκτός και αν ο Πουλακίδας κάνει, όπως είπαμε, παπάδες στο NBA. Αυτός ήταν ο αντιδόρσης, ήταν ούτως άλλο στο μυαλό. Θυμάσαι πότε είχαμε πολύ καιρό πριν. Λοιπόν, τώρα, ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα χρειάζεται και άμεσα παίκτη, γιατί ναι μεν με το Φουρνιέ στο 2 δεν ανεβαίνει στο 3 πλέον, χρειάζεται οπωσδήποτε παίκτη στο 3, αλλά χρειάζεται και στην περιφέρεια, γιατί υπάρχει μοντέρο με τον Μακιντάρι που θα παίξει και μαζί σαφώς και υπάρχει και ο Τζότζεφ στον Άσο, είναι και ο Φουρνιέ στο 2, αλλά αν είναι σε ένα τραυματισμό και με το βάλει πρόγραμμα γενικά. Υπάρχει θέμα, αλλά ο Ολυμπιακός κανονικά θέλει 2 παίκτες. Θέλει να παίξει θέση του Dorsey, που μπορεί να μην είναι starter σούπερ γιατί είναι καλή η άλλη που έχει και ο Μοντέρο δηλαδή με το Κουνιά και το Μακιντάρ φτιάχνουν τριάδα εξαιρετική. Είναι επίσης ένας παίκτης που ψάχνει το 3-4 ούτως ή άλλως. Άρα λοιπόν στην ουσία θέλει δύο παίκτες οι οποίοι να είναι ο ένας στη θέση του Ντόρση, ο άλλος να είναι τριωτεσάρι, εκτός και να βρει κάποιο δύο τριάρι. Εδώ υπάρχει ένα όνομα καθίστη που είναι ο Γκαρσία που αποσχολούσε τον Ολυμπιακό. Φέτος δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν υπερφορτωμένη η περιφέρεια, αλλά τώρα ανοίγει ο δρόμος και τον ήθελε ο Μπαρζόκας στο παρελθόν. Είναι και Δομινικανός και νομίζω ότι θα κινηθεί ο Ολυμπιακός από τον Γκαρσία και να περιμένει μετά το 3-4. Ο Γκαρσία επίσης έχει του Γουέι συμβόλαιο που σημαίνει ότι και αυτός είναι περίπτωση πουλακίδα και θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός να γεμίσει το ρόστερ του. Για την ώρα δεν έχει άμεσο πρόβλημα, αλλά έχει πρόβλημα βάθους ο Ολυμπιακός. Θα ξεχαστεί το θέμα Γουόκα που θεωρώ, διότι αλλιώς θα του κάνει κακό το Ολυμπιακού πάρο που έχει ξεκινήσει καλά γενικά. Ο Ολυμπιακός είδε μαζί την Μπαρσελόνα στην Βαρκελόνη, η οποία θα το πούμε και αύριο δεν τρομάζει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά είναι η Μπαρσελόνα, σαφώς είναι ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, θα έχουμε περισσότερο χρόνο αύριο.
0: Θα τα πούμε με ησυχία. Ο Παναθηναϊκός αύριο παίζει με τη Χάπουελ, η οποία ανοίξει την Μπεσίκτα. Ο Παναθηναϊκός δεν φάει και τον Ρουκαβόπουλο, δεν φάει και τον Ναμ, δεν φάει και τον Σλούκα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα.
1: Επιστρέφει σιγά σιγά ο Ναν, συγγνώμη που σε διακόπτω, σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Τι κάνει?
1: Επιστρέφει. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έκανε ένα post.
0: Θα επιστρέψει, ναι. Το θέμα είναι το σύγχρονο του Μαγνέκου, τώρα θα εγκληματιστεί ο Ναν. Από εκεί και πέρα ο Αγναϊκός είναι σε καλή κατάσταση, έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα, είναι φαβορή με την Χάπολ, δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, ήταν δύσκολο, η Χάπολ δεν είναι καλά, αλλά έχει προσωπικότητες και έχει πάρα πολύ ακριβό και καλό ρόλο, καλό προπονητή. Σαφώς θα είναι δύσκολο μας, πιστεύω θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νομίζουν κάποιοι με τη χώρα που έχει πάρει ο Αγναϊκός που είναι αίτητος. Εγώ νομίζω ότι κυρίως και οι δύο ελληνικές ομάδες αύριο. Όχι εύκολα βέβαια, πιο δύσκολα από ό,τι περιμένουμε τα Παναθηναϊκός. Αυτά.
1: Δύο λόγια, ο Άρης χθες κέρδισε την Τερτώνα με 88-68.
0: Έχει πάρει φορά, μετά την ήταν την Καμπίτσα, τα Γκάζια Σπανούλη πιάσαν το όβο γιατί εξοβαρέψει ο Άρης παίζει και καλή άμυνα και βλέπουν ότι κερδίζουμε με διαφορές. Δηλαδή 20-21 μια ταλική ομάδα δεν είναι και λίγο, όπως και με τους 20 που είχε με την Μπούργος. Ο Άρης δείχνει, αυτή τη στιγμή είχα πει κάτι και το πίσω, για την ώρα πέφτουμε μέσα. Είχα πει ότι ο Άρης είναι πιο στιβαρός λόγω Σπανούλη και λόγω ρόστερ και φιλοσοφίας από το ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πιο ροκομάδα.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ έχασε.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πιο ροκομάδα, δεν μπορείς να κάνει κάποιες μεγάλες νίκες, θα κάνει γιγακεσίτες, είναι πιο ροκ. Έτσι το λέμε εμείς στο μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προπονητές, off the record. Ο Άρης είναι πιο στιβαρός, πιο σκληρός, ο οποίος μπορεί να μπει πιο εύκολα σε καλούπι. Αυτή είναι η εικόνα. Και οι δύο θα πάνε καλά όμως, δεν δείχνει το θέμα. Θα δούμε αν ο ΠΑΟΚ κάνει κάποια άλλη κίνηση. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε όμως να βάλω έτσι μια πινελιά στο τέλος, γιατί πάντα είμαστε μπροστά από τα γεγονότα, είναι ότι θα πρέπει να αρχίσουν να κοιτάνε στην Ευρωλίγκα το salary cap. Και salary cap κανονικό, διότι βλέπεις ότι με τη λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα έρχεται ο καθένας και θα λέει βάζω εγώ λεφτά. Δηλαδή και τώρα βλέπεις έχει έρθει ο πισταγής στον ΠΑΟΚ, θα πει στην Ευρωλίγκα. Ο πισταγής μπορεί να πει βάζω 200 εκατομμύρια τσέπου, δεν τρέχει τίποτα. Πληρώνω για άλλα 100 φόρου πολυτελείας. Άπειρα έχω. Αρχίζει και χαλάει το πράγμα, όπως με τον Ντουμπά και τα λοιπά, ή και με άλλες ομάδες, ή να έρχονται κάποιοι και να σου λένε ότι έχει συμβόλαιο Ντόρσε 2 εκατομμύρια 3, ναι, πάρε 5 και έλα εδώ. Και να έχουν συμβόλαιο, παίξε χαλάει το μυαλό τους και να λένε θέλω να φύγω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσουν να κοιτάζουν το θέμα salary cap όπως είναι στο NBA, όχι όπως είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί αλλιώς πάμε σε υπερβολικά νούμερα που χαλάνε το μυαλό των παιχτών και έχουν συμβόλαια και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει υποστεί ένα διπλό σοκ με παίκτες με συμβόλαια να θέλουν να φύγουν. Έτσι. Είναι λίγο τρομερό αυτό. Όπως έφυγε ο Παναθηναϊκός, εκεί έφυγε βέβαια, γιατί τα βρήκε και έφυγε. Αλλά αυτός έφυγε με συμβόλαιο.
1: Ακριβώς. Ναι, θα είναι θέμα αυτό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Αύριο το ραντεβού μας, φίλε από τη Σαντορίνη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε και για μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το ΟΑΚΑ για τη μετάδοση του μάτς του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Παπανικολάου.

0: 43 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Δερβέτε την Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Χρήστος Παπανικολάου είναι εκεί για τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λίγα λεπτά. Πόρα της Μπάνια Λούκα. Βρισκόμαστε στο... Οι δύο ομάδες βγάζουν τις αναμνητικές φωτογραφίες και παίρνουν θέση για την έναρξη του παιχνιδιού. Ο Στέφαν Ντεφράι, ο αρχηγός, έχει πάει να συναντήσει τον Κάνι Τσάνιν, τον έτερο αρχηγό των Βόσνιων, όπου θα γίνει τώρα το Φλουρί, για να δουν σε ποια εστία θα καθίσει.
0: Το Φλουρί, συγγνώμη.
1: Για να δούμε που θα καθίσει, σε ποια εστία θα καθίσει η κάθε ομάδα. Ο Παναθηναϊκός, να πούμε ότι ο Τζέικοπ Νίστρουπ έχει παρατάξει τον Παναθηναϊκό με ένα 4-2-3-1, αρκετά κοντά σε αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες, ναι. Με τον Νάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια, τον Ντάβιντε Καλάμπρια δεξιά, αριστερά τον Γιώργο Κυριακόπουλο, Ντεφράι και Παντρόγκελεν, οι δύο Ολλανδοί, οι διάδα στα στόπερ, με τους Κάγκουα και Καμαρά να είναι οι δύο στα χαφ. Πιο μπροστά τους λίγο ο Ουναΐ, ο Ταμπόρδα δεξιά, αριστερά ο Αντίνο και στην κορυφή της επίθεσης Σάκη μου ο Σίριλ Τέσσερς. Τελικά ο Δανός αποφάσισε να πάει σε ένα 4-2-3-1, δηλαδή η συνταγή Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς υπενθυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στα παιχνίδια του έδειχνε να του ταιριάζει καλύτερα το 4-4-2. Εδώ ο Δανός επιμένει και σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι πλέον να πηγαίνει με ένα 4-2-3-1. Τώρα να σου πω από την άλλη μεριά για τους φιλοξενούμενους, ο Γιούρκας είναι κάτω τα δοκάρια, όχι ο δικός μας ο Σεϊταρίδης.
0: Α, με μπέρδεψες φίλε.
1: Ο Μπλάντεν Γιούρκας φυσικά, με τον Μέιερς δεξιά, τον Σίπετης, τον Σάνι Τσάνιν, ο οποίος είναι και ο αρχηγός για σήμερα, τον Γιούρισιτς και όχι Γιούρισιτς, τον δικό μας, τον Ερέρα, τον Γιούρκιτς, τον Γιάκουλιτς, τον Σάβιτς και τον Όγκρινετς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο κύριος Μαρίνοβιτς, ο Βίκτορ Μαρίνοβιτς, ο προπονητής της Μπάνια Λούκα. Και σφυρίζει ο διευθυντής λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι για πρώτη φορά. Βαθιά παλιά, αριστερά, ψάχνοντας τον συμπέκτη του, βλέπω εδώ τα μπόρδα, μια πάσα στην πλάτη της άμυνας εδώ, ο Ντεφράι ακολουθεί μια παλιά που ήταν offside σηκωμένη από τον βοηθό η σημαία. Δεν υπάρχει φάση εδώ. Ξεκίνησε δυναμικά η Μπάνια Λούκα, να πούμε. Μια προσπάθεια να βγάλει στην πλάτη της άμυνας τον επιθετικό της, τον Όγκρινετς. Παντρόγκελεν τώρα. Αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Παίρνει λίγα μέτρα, θα ψάξει στο κέντρο τον Αντίνο, θα προσπαθήσει να παίξει το 1-2 με τον 4 στο Ταμπόρδα, ευνοείται. Για να δούμε, ο Ουναΐ περνάει έναν που έχει μπροστά του. Πάει να περάσει ένα δεύτερο και θα κερδίσει το φάουλ από τον διαιτητή. Ο Ρόγκουλιτς ήταν ο δεύτερος που πέρασε και τον μάρκαρε λίγο πιο σφιχτά.
0: Χρήστο, από κόσμο...
1: Έχουμε σαν και αρκετό κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι είναι αρκετά ζεστή η ατμόσφαιρα, σε ένα κρύο βράδυ, θα πούμε εδώ. Οι καιρικές συνθήκες για την ώρα είναι καλές.
0: Ναι, και ο αγωνιστικός χώρος πώς είναι?
1: Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι ο νέος κλειοτάπητας αυτός που μπήκε, για τον οποίο συζητούσαμε, ο χειμερινός κλειοτάπητας. Δείχνει σε καλή κατάσταση. Νομίζω θα το δούμε και στη συνέχεια κατά πόσο καλός είναι, με το πώς θα πάνε οι παίκτες. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει και αυτά τα γλιστρήματα που έχουμε κάποιες φορές. Ελπίζω να μην τα έχουμε σήμερα. Πάνω από την μπάλα τώρα είναι ο Κάγκουα με τον Ουναΐ. Ένα φάουλ αρκετά έξω από την περιοχή. Φεύγει ο Ουναΐ, ο Κάγκουα θα μείνει πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει. Θα το πάει απευθείας, ο Κάγκουα είναι ωραίο! Ένα ωραίο σουτ. Ο Γιούρκας έπεσε στην δεξιά του γωνία, λίγο πιο πάνω από την εστία του. Κατέβηκε η μπάλα, αλλά ήταν στην πάνω μεριά της εστίας του Γιούρκας, ο οποίος στείνει την μπάλα και παίζει με πάσα στο Ρόγκαν. Εκείνος θα κάνει μια βαθιά παλιά. Προσπάθειά του να βρει τον Ρόγκουλιτς. Κερδίζει ο Παντρόγκελεν ωραία και δίνει πίσω στον Πένια. Καμαρά ζητάει μπάλα και παίρνει μπάλα χαμηλά στο στόπερ. Πάντα ο Καμαρά κρατάει την μπάλα, ψάχνει να βρει λύσεις. Θα δώσει τον Ντάβλε Καλάβλια δεξιά. Τα πόρτα έχει γυρίσει πίσω να ζητήσει μπάλα. Τελικά θα πάει πίσω στον Πένια. Και να αλλάξει στην άλλη μεριά και στο Φαντρόγγελεν. Ξανά ο Πένια την μπάλα. Ψάχνει να βρει ελεύθερους συμπαίκτες. Τελικά στο Κυριακόπουλο θα δώσει μια παλιά. Κάγκουα. Παίρνει μέτρα ο Κάγκουα και δεν βρίσκει τον Ουναΐ. Άλλο ένα φάουλ εδώ, όχι, δεν θα το σφυρίξει ο διαιτητής. Ο Ουναΐ εναντίον όλων. Ο Ένια κάτι παλιά στο 4, στο 4. Μια, ένα μαρκάρισμα στην περιοχή. Τίποτα, λέει ο διαιτητής, παίζεται. Έχει φύγει η μπάλα τώρα ο Καμαρά. Ο Ουναΐ ξανά την κατοχή. Ήταν μια καλή φάση αυτή με το 4 να βρίσκεται ακόμα κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ουναΐ την μπάλα. Για να δούμε τώρα, κερδίζουν τις Μπόρατς. Εκνευρισμός από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και φωνές και από τον Πάγκο για την προηγούμενη φάση με τον Cyril Dessers. Και τώρα θα βγάλει μάλιστα και ο Σάντι Τσάνιν, ο αρχηγός, την μπάλα εκτός. Για να πάει να το δει ο διαιτητής. Πάνω στον Dessers. Για να δούμε. Του λέει ότι δεν είναι τίποτα και ότι πρέπει να σηκωθεί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συμβουλευτεί το VAR για κάτι παραπάνω. Ο Ουναΐ τώρα κοντά στο διαιτητή συζητάει μαζί του. Κάτι δείχνει να ακούει. Ο Σόγκα. Το ακουστικό του. Περίμενε, λέει, στον Ουναΐ. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον εδώ. Εάν θα ακούσει το βαρίστα. Είναι ο Τόμας Μπουκνάρ. Θα πούμε. Με τον κύριο Καράκο. Και πάει να το δει. Βεβαίως θα το δει. Για να δούμε τι θα δει ο 34χρονος ρέφερι. Έρχεται εδώ μπροστά μας. Όπου βρίσκεται και το VAR στο ΆΚΑ.
0: Ένα ρεπλέ που βλέπω. Ναι, μου φαίνεται το παίρνει το πόδι, Χρήστο. Έτσι φαίνεται.
1: Να σας πω ότι εγώ δεν έχω την βοήθεια του μόνο τώρα εδώ Σάκη. Οπότε
0: σας σε βοηθάω εγώ, μην αγχώνεσαι.
1: Βλέπει ο διαιτητής σε ανάτη φάση, είναι μπροστά στο monitor. Εκ πρώτης όψεως αυτό που είδα εγώ φάνηκε ότι υπάρχει επαφή με τον Dessers και να πούμε ότι την μπάλα δεν έχει πάρει ήδη τα πόρτα και περιμένει.
0: Είναι βιαστικό αγόρι.
1: Τσόγκα. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλά ξεκινάει αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό να έχει από πολύ νωρίς την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ και κίτρινη κάρτα. Βεβαίως. Στον Ερέρα είναι η κίτρινη για αυτό το μαρκάρισμα στον Dessers. Ωραία συντερφορής για κίνηση του Dessers που κέρδισε το φάουλ και πέναλτι για την ομάδα του. Τώρα βυθέτε τα πόρτα.
0: Ναι, του βρίσκει το πόδι. Τώρα που εκεί που το βλέπω διαιτητής, το βρίσκει αυτό που είδα και εγώ στην πρώτη φορά που σου είπα. Στο replay.
1: Για να δούμε τώρα. Στο πέμπτο λεπτό βυθέτε τα πόρτα, έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ για το Παναθηναϊκό. Λίγα μέτρα φορά, βυθένεται τα πόρτα. Θα σουτάρει, θα το πιάσει. Άου την μπάλα. Ευτυχώς ο Γιούρκας, διστό για τον Παναθηναϊκό, θα κάνει μια καλή απόκρουση και η μπάλα θα φύγει κόρνερ. Δεν ήταν πολύ καλοκτυπημένο το πέναλτι από τον βυθένεται τα πόρτα. Και τώρα έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με το να ζητούν να ή από δεξιά. Έχασε την ευκαιρία εδώ ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί. Για να δούμε τώρα το κόρνερ του Ουναΐ. Στο πρώτο δοκάρι ο Dessers εκεί. Ο Γιούρκας πέφτει με το ψηλό κορμί του και μπλοκάρει την μπάλα. Και τελειώνει τον κίνδυνο για την αιστεία της Μπόρατς Βανιαλούκα. Πολύ καλή ευκαιρία εδώ χαμένη για τον Παναθηναϊκό με το χαμένο πέναλτι. Του βυθέται τα μπόρτα στο πέμπτο λεπτό να προηγηθεί στο σκορ. Συνεχίζεται λοιπόν τώρα το παιχνίδι. Για την Μπόρατς να έχει την μπάλα, αλλά ο Κάμπου να κερδίζει την κατοχή και να δεις τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ πολύ διαφορετικό. Και ξανά στο 4 μπροστά από τον Γιούρκας. Υπάρχει άλλη μια ανατροπή εκεί, αλλά λέει τίποτα ο διαιτητής. Με μια κάθετη πάση ήταν αυτή του Ουναΐ. Πολύ ωραία κάθετη του Ουναΐ. Ο οποίος σήμερα πραγματικά είναι άλλος παίκτης σε σχέση με αυτό που ήταν στο Γιώργος Καραϊσιάκης λίγες ημέρες πριν. Έχει πάρει όλες τις επιθετικές ενέργειες του Παναθηναϊκού επάνω του. Ξανά η κατοχή για τον Παναθηναϊκό τώρα με τον Ουναΐ πάντα. Θα κερδίζει ένα πλάγιο, όχι δεν βγαίνει μπάλα. Ναι, έχει βγει τελικά, λέει ο διαιτητής.
0: Βλέπω πάλι την εκτέλεση του πέναλτι του Ταμπόρδα Χρήστο. Δεν πάει τόσο πολύ η γωνία και τον ψαρεύει όπως λέμε ο τερματοφύλακας και το πιάνει. Και ήταν πολύ χαμηλά κάτω. Δεν ήταν τόσο καλή η εκτέλεση.
1: δεν ήταν καλή εκτέλεση από το τέτοιο τα πόρτα. Ευκαιρία χαμένη για τον Παναθηναϊκό, όπου έχει κερδίσει φάουλ τώρα μέσα γραμμή με τον Τάγκουα από τα δεξιά, όπως επίθεται ο Παναθηναϊκός κοντά στο κέντρο. Κάτι συστάσεις από τον διαιτητή, ο οποίος κάτι περιμένει. Κάτι κάνει νόημα μάλιστα στον Τάγκουα. Πάει στο ΒΑΡ ξανά.
0: Για τη φάση αυτή εκεί με τον Τέσσερς.
1: Για την προηγούμενη φάση ξανά με τον Τέσσερς.
0: Ναι,
1: υπήρξε ένα σπρώξιμο εκεί.
0: Υπήρξε, δεν υπήρξε. Replay τώρα βλέπουμε, φίλε. Δεν είχαμε δει replay, κάτι θα σου πω.
1: Υπήρξε ένα σπρώξιμο εκεί, έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, φαίνεται σπρώξιμο τώρα, δεν είναι.
1: Και στην προηγούμενη φάση πάντως ο Τέσσερς κέρδισε το πέναλτι, ήταν ξανά από πάσα του Ουναΐ. Ήταν μια ίδια φάση replay. Αυτή τη φορά ο Ουναΐ έχει πάρει την μπάλα, αξίζει να πούμε, σε περίπτωση που υπάρχει παράβαση. Θα δούμε τι θα πει ο Σόγκα εδώ, αυτό είναι το σημαντικό. Πάντως, εάν το ΒΑΡ πει δεύτερη φορά πέναλτι, είναι τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να προηγηθεί. Ο Σόγκα λοιπόν ξανά, βεβαίως, δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό σε πολύ λίγα λεπτά. Το 8ο λεπτό. Ξανά ο Παναθηναϊκός από την Αστριβούλα έχει δεύτερη ευκαιρία. Με τον Σύριλ 4 τελικά εκτελεστεί. Αυτός έχει πάρει την μπάλα. Ο άνθρωπος που κέρδισε το πέναλτι θα είναι ο ίδιος που αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Με τον Γιούρκας να έχει πάει μπροστά του και να παίζει κάποια mind games εκεί.
0: Ναι, υπάρχει επαφή, το βλέπουμε τώρα. Αυτό που βλέπει ο διαιτητής, φίλε, είναι πέναλτι όντως.
1: Είναι πέναλτι, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Με δύο πέναλτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και μάλιστα στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν έχουμε συμπληρώσει ούτε καν 10 λεπτά εδώ στο ΆΚΑ. Για να δούμε. Ο Σόγκα ζητάει από τον 4 να τοποθετήσει την μπάλα στην Αστριβούλα για άλλη μια φορά μετά από λίγα λεπτά και ο Γιούρκας ξανά αντιμέτωπος αυτή τη φορά όμως με τον Σύριλ 4 από το ύψος των πέναλτι, Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ξεκίνημα. 4 λίγα μέτρα φορά. Σύριλ 4 τα πλασάρει και γκολ στη δεξιά γωνία. Αυτή τη φορά ο Γιούρκας έπεσε από την άλλη μεριά και με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 στο ΆΚΑ, ενώ τώρα μόλις συμπληρώσαμε και 10 λεπτά. Μια μάζα όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού, μια αγκαλιά και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξεσηκώνονται και φωνάζουν για τον Παναθηναϊκό με το Σύριλ 4 να πανηγυρίζει έξαλλα μπροστά στο κοινό. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, ήταν η ομάδα η οποία είχε την κατοχή της μπάλας με τον Αζιδίνου να είναι πραγματικά εξαιρετικό στο χώρο του κέντρου. Έχει βγάλει δύο κάθετες σειρά που λέμε και με τον 4 να κάνει μια συντερφορή και κίνηση και να κερδίσει δύο πέναλτι. Στο δεύτερο μάλιστα ανέλαβε και την εκτέλεσή του έφτωχα κάνοντας έτσι το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Σέντρα λοιπόν τώρα για τους Βόσνιους που ξαναρχίσει το παιχνίδι με τον Μέιερς να τον κερδίζει ο Αντίνο και να παραχωρεί ένα πλάγιο για την Μπόρατς. Ο Μέιερς το πλάγιο out, κάνοντας να βρει τον Ρόγκουλιτς. Αλλά για τον Παναθηναϊκό με τον Ντεφράι που έχει κερδίσει Καμαρά και αυτός πιο πίσω για τον Πένια και ο Φαντρόκελες. Ξεκινάει ξανά νέα επίθεση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τον πρώτο λόγο σε αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Πέτυχε το 1-0 με το Σύριλ 4. Να δούμε πώς θα και έχει συνέχεια για το τριφύλι. Η Μπόρατς δεν δείχνει πάντως τη δεδομένη χρονική στιγμή να έχει κατέβει για να πιέσει ψηλά. Περισσότερο δείχνει να μείνεται στο μισό της, στο δικό της μισό του γηπέδου. Ντεφράει μια πάσα για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια στο κόρνερ. Είναι μπροστά του ο Χείρος. Θα τον περάσει. Για να δούμε τώρα. Ένα φάουλ εκεί που κάνει ο Κάγκουα υπέρ της Μπόρατς, Βανιαλούκα. Με τον αρχηγό το Σάνι Τσάνιν να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Με βαθιά παλιά λογικά θα πάει. Όχι, τελικά θα αφήσει την εκτέλεση για τον Γιούρκα στον τερματοφύλακα. Το ύψος της περιοχής. Μια παλιά για να πιάσει να βρει τον Γιούρισιτς. Να πάρει την κεφαλιά, νέα κεφαλιά. Τελικά ο Ντεφρά είναι αυτός που θα κερδίσει την μπάλα στο χώρο της γραμμής, αλλά ξανακερδίζουν την Μπόρατς με τον Παντρούκερ να κάνει εκεί, να βάλει το πόδι και να κερδίσει την μπάλα για λίγο για τον Παναθηναϊκό, γιατί οι κόντρες ενώσαν ξανά τους Βόσνιους. Ο Γιούρκας τώρα για τον Εσάβιτς και πλάγιο.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Ένα σώμα που δυναμώνει. Ένας χαρακτήρας που χτίζεται. Μια ψυχή που μαθαίνει να πετάει. Αυτή είναι η ρυθμική γυμναστική. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας ή Άνθεμις, κάθε κίνηση γίνεται δύναμη. Κάθε προσπάθεια γίνεται αυτοπεποίθηση και κάθε όνειρο βρίσκει το δικό του ρυθμό. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού. Δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις. Σύλλογος ρυθμικής γυμναστικής αθλητικού ομίλου Καλαμάτας. Γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη Γιώτα Μέμου. Τηλέφωνο 694-4633-030.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
8: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι!
9: Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
8: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
10: Η αισθητική των όμορφων σπιτιών έχει την υπογραφή Παπαλουκάς.
11: Εδώ και πολλά χρόνια το κατάστημα Παπαλουκά αποτελεί έμπνευση για τη διακόσμηση των πιο όμορφων σπιτιών.
10: Πλούσια συλλογή χαλιών σε όλους τους τύπους, χειροποίητα και μηχανής. Στον εκθεσιακό χώρο μας θα βρείτε αμέτρητα χαλιά σε όλες τις ποιότητες, σχέδια, χρώματα, σε πραγματικά μεγάλες προσφορές. Ακόμα και χαμηλότερα από τη μισή τιμή της πραγματικής τους αξίας.
11: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές. Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Και είμαστε εδώ μαζί με τον Ισίδωρο
1: και τον Στέλιο
0: για μία ακόμη πτήση, μουσική πτήση, η οποία περιέχει σήμερα την υπογραφή του Ισίδωρου. Έχει κάνει την επιλογή της λίστας
1: με πολύ αγάπη.
0: Έχει σκεφτεί πώς θα ζωγραφίσουμε τη σημερινή εκπομπή. Και ακούστε, θέλω να σας πω κάτι, ότι σε αυτό το σταθμό γίνεται, Ισίδωρέ μου, και μία νέα ζωγραφική του πώς θα παρουσιάζεται η εκπομπή.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο τρόπος παρουσίασης στο ραδιόφωνο έχει brilliant στιγμές, λαμπερές στιγμές, και έχει και επαναλαμβανόμενες στιγμές, οι οποίες στιγμές αυτές είναι λίγο βαρετές πια και πρέπει να μπουν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, μέσα σε αυτή την αναζήτηση αφήνουμε και τη μουσική και τις σκέψεις μας.
1: Σωστά.
0: Να μπλεχτούν με ένα σύγχρονο τρόπο που κρατάει το brilliant, τη λάμψη και το φως της παλιάς εποχής του ραδιοφώνου, το συνδυάζει με την τεχνολογία αλλά και με μια νέα μορφή συζήτησης και επικοινωνίας. Αυτό το προσπαθούμε σε όλες τις εκπομπές. Είναι κάτι μεγαλόπνο.
1: Ναι, και κάτι πρωτότυπο και κάτι πολύ όμορφο που προσφέρει αυτός ο σταθμός και τον κάνει να ξεχωρίζει και να αγαπιέται τόσο πολύ και να φτάνει στις καρδιές των ακροατών και το αντίθετο.
0: Ακριβώς έτσι είναι, και να χαιρετήσουμε και εσάς τους σιωπηλούς αλλά και όσους ήδη έχετε στείλει μηνύματα.
1: Φυσικά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και επίτρεψέ μου να πω, μιας και ανέφερες για την επιμέλεια των μουσικών επιλογών, ότι η φετινή χρονιά έχει και θα έχει πολύ Γιάννης Πανό. Και ξεκινήσαμε με τρία πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια του,
0: ναι.
1: Το «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ», το «Σαν με κοιτάς» και τον «Τρελό» που μόλις ακούσαμε.
0: Σήμερα θέλω να μου κάνεις μια χάρη, επειδή ολοκληρώνω την εφαρμογή μου.
1: Ωραία.
0: Το NG Talk που το ξέρετε όλοι, και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να εκπέμπουμε και από εκεί με εικόνα. Θα είσαι περισσότερο εσύ μαζί με τους ακροατές και λιγότερο εγώ, για να την τελειώσω.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Και το λέω αυτό, τον δεσμεύω στον αέρα, γιατί ο Ισίδωρος έχει μια γλυκύτητα η οποία με τα τραγούδια, με τις γνώσεις που έχει και όλα αυτά, στη διαδρομή θα βγαίνει. Και θα τη ζήσετε κι εσείς. Εγώ την έχω απολαύσει γιατί τον έχω μεγαλώσει.

0: να είμαστε σε ένα χώρο μόνιμα όπως πέρυσι και πρόπερσι με το καφεθέατρο.
1: Από ό,τι άκουσα έχετε πολλές προτάσεις.
0: Πολλές, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω και να στείλω όλη μου την αγάπη στους φίλους μας του Σάμος Radio Cafe στους 102,4.
1: Ω, καλώς τους. Α, και πάμε και στη Σάμο.
0: Γυρίσαμε από Σάμο. Παίξαμε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Δεν θα ξαναπάμε.
0: Πήγαμε τόσο καλά που επί τόπου κλείσαμε, δηλαδή δεσμευτήκαμε.
1: Καλά, μην μας πεις πότε θα επανέλθουμε. Ναι. Θα επανέλθετε πάντως.
0: Θα επανέλθουμε, αλλά από άνοιξη και μετά.
1: Ωραία.
0: Για να παίξουμε στην πλατεία στο Βαφή.
1: Μια χαρά είναι. Ναι.
0: Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Γιώργο το Βαρελά και στο Πλατέα που περάσαμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Τι να πω για τη Σάμο τώρα, Στέλιο. Πόσο όμορφο νησί, πόσο όμορφος τόπος, το Πυθαγόριο, τι όμορφο που ήταν, η Κέρβελη που βρέθηκα, το Βαθύ. Τι να πω. Ευλογημένος τόπος,
1: νομίζω
0: πανέμορφος.
1: Έχεις και θείο σου εκεί στη
0: Έχω
1: Σάμο,
0: το θείο μου τον Παναγιώτη, τον Αλετρά, που είναι ένας εξαιρετικός φυσικοθεραπευτής και ένας υπέροχος άνθρωπος. Υπέροχος.
1: Οπότε τον είδες.
0: Τον είδα, περάσαμε χρόνο μαζί. Με πήγε βόλτα, ήρθε να μας ακούσει φυσικά, γνωρίστηκε με την Ελένη Δήμου. Ήτανε πάρα πολύ όμορφες μέρες που περάσαμε στη Σάμο και μου μείναν αξέχαστες. Έγινε μια πολύ ωραία συναυλία. Ήταν από τα live που κάναμε οι δυο μας, κιθάρα και δυο φωνές, και πήγαν πάρα πολύ ωραία.
1: Για πες τώρα το επόμενο που θα είναι.
0: Το επόμενο είναι το Σάββατο που μας έρχεται, μάλλον το επόμενο, όχι μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη. Το επόμενο είναι...
1: Φανταστείτε, παιδιά, ναι, έχει χάσει
0: είναι,
1: το
0: συγγνώμη,
1: μέτρημα.
0: Είναι στις 23 Οκτωβρίου, ναι. Είναι την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Okay.
0: Στο Γκούσταβ κάνουμε μια φιλανθρωπική συναυλία. Ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λέγεται. Την διοργανώνει η Αποστολική Διακονία και με κάλεσε ο φίλος μας ο Γιάννης ο Νικολάου και ο Παντελής Θαλασσινός, που έχουν πρωτοστατήσει στο να γίνει αυτή η βραδιά. Και θα σου πω ευθύς αμέσως ποιοι άλλοι συμμετέχουν. Λοιπόν, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ζανίν Αντωνάτου, Ελένη Δήμου, Παντελής Θαλασσινός, Γιάννης Νικολάου, Ισίδωρος Πάτηρος. Και έχουμε μαζί μας και δύο εξαιρετικούς μουσικούς, τον Τάσο Ζαφυρίου στην κιθάρα και τον μπουζούκι και τον Λευτέρη Τζίτζι στο πιάνο. Εννοείται ότι και εμείς θα παίξουμε κιθάρες, θα παίξουμε μπουζούκια, θα παίξουμε διάφορα.
1: Τι ωραία.
0: Και είναι για πολύ ευγενικό σκοπό, για έναν συνάδελφο ο οποίος είναι σε μεγάλη ανάγκη. Και μπράβο στο Γιάννη Νικολάου που πρωτοστάτησε για
1: έναν άνθρωπο που είναι σε μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι. Ένα μουσικό.
1: 10-15 δεν έχει σημασία. Εμείς έναν μπορούμε, αυτόν θα πιάσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να σου πω και το Σάββατο. Την Παρασκευή γίνεται αυτό.
0: Μπράβο. Και το Σάββατο την επόμενη μέρα θα ταξιδέψουμε. Εκτός Αθηνών, να πάμε στην Άμφισσα.
1: Αχ, την αγαπώ.
0: Στην Άμφισσα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με την Ελένη Δήμου και το σχήμα, το συγκρότημα, full band. Σε έναν ιστορικό χώρο που λέγεται το Μεγάλο Καφενείο. Είναι από το 1929, είναι μια φανταστική σκηνή, την ξέρουν, είναι πολύ γνωστή.
1: Έχω πάει.
0: Έχεις πάει. Και ανυπομονούμε.
1: Δεν είναι καινούριο αυτό, να
0: όχι,
1: ξέρεις.
0: Όχι, είναι ένας ιστορικός χώρος.
1: Ιστορικό. Παλιό, είναι πολύ παλιό. Αλλά είναι και ευρύχωρο είναι και ευχάριστο είναι και όσοι είσαστε στην Άμφισσα, εννοείται ότι πρέπει να πάτε.
0: Σας περιμένουμε με πολύ χαρά, θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχουμε πολλές, δηλαδή από το Σάββατο το επόμενο και στο εξής, κάθε εβδομάδα έχουμε ένα ή δύο ταξίδια. Θα πάμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας.
1: Μην μας τα πεις όλα.
0: Ναι, θα τα λέμε σιγά σιγά.
1: Έχουμε μείνει την Παρασκευή στο Γκούσταβ.
0: Εδώ στην Αθήνα για ευγενικό σκοπό.
1: Για ευγενικό σκοπό.
0: Να έρθετε να μας στηρίξετε.
1: Παντελής Θαλασσινός, Πάτερος,
0: Γιάννης Νικολάου, Ελένη Δήμου, Γεράσιμος Ανδρεάτος,
1: ο Ανδρεάτος
0: και Ζανίν Αντωνάτου. Θα είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, και μετά προχωράμε το Σάββατο, είπαμε, στην Άμφισσα, στον ιστορικό χώρο
0: Μεγάλο Καφενείο,
1: το οποίο θα πρέπει, είναι εμπειρία, θα το ζήσετε αυτό και στο χώρο μόνο να πάτε. Όσοι έχετε πάει από εκεί ήδη το ξέρετε, αλλά όσοι θα βρεθείτε κοντά στην Άμφισσα, προγραμματίστε το να το κάνουμε το μαγαζί ασφυκτικά γεμάτο και να δείτε και τον Ισιδωράκο από κοντά. Δεν είναι λίγο αυτό? Λοιπόν.
0: Και να ακούσετε και τα καινούργια μας τραγούδια που τα λέμε πάντα σε όλες μας συναυλίες με την Ελένη.

0: δίσκο, όπως ξέρετε, έχουμε κυκλοφορήσει δύο. Είμαστε έτοιμοι να κυκλοφορήσουμε και το τρίτο μας τραγούδι. Περιμένω να καταφέρουμε να βγάλουμε το σίγγλ το δικό μου που έχετε ακούσει αποκλειστικά στον NG Radio προς το παρόν, το «Αμάν και τι είναι ο έρωτας».
1: Ναι, ναι,
0: αν θέλετε
1: ναι.
0: Θα το ακούσουμε και απόψε.
1: Θα το ακούσουμε, εννοείται.
0: Και σας περιμένουμε. Έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα που πέρα από τις διαχρονικές επιτυχίες και κάποια πιο σπάνια τραγούδια της Ελένης Δήμου, πάντα προσπαθούμε να παίζουμε, διότι έχει μια πάρα πολύ πλούσια δισκογραφία η Ελένη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει συνεργαστεί με τεράστιους μουσικούς και δημιουργούς και έχει το πρόβλημα που έχουν στέλνει όλοι οι μεγάλοι ερμηνευτές της δισκογραφίας. Δεν ξέρει τι να πρωτοποιεί στις συναυλίες της. Είναι οι μεγάλες επιτυχίες που πρέπει να υποθούν και που το κοινό τις ζητάει πάντα, και από εκεί και πέρα δεν ξέρουν τι να πρωτοπούν και τι να αφήσουν πίσω. Αυτό το πρόβλημα έχουμε πάντα. Όμως ανανεώνουμε κάθε φορά το πρόγραμμα, βάζουμε και καινούργια τραγούδια. Τιμάμε και τα ντουέτα της που είναι ούκο λίγα και πολύ όμορφα τραγούδια, και εγώ είμαι ο τυχερός που τα τραγούδια που έχει πει με τον Γιάννη Πάριο, με τον Ευαγγέλη Γερμανό.
1: Τα λέτε μαζί.
0: Ναι, με ένα σωρό υπέροχους τραγουδιστές και δημιουργούς τα λέμε μαζί.
1: Όλο ακούγεται μαγικό. Όλο αυτό ακούγεται πάρα πολύ μαγικό και πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, μιλήσαμε αρκετά
0: να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι
1: και τα επόμενα
0: και πάρα πολύ αγαπημένο.
1: Να χαιρετήσω πριν από αυτό την κυρία Βουρνά, την Ιωάννα, την κυρία Ιωάννα Μιλούση, με πολύ και τεράστια αγκαλιά στην Βόρεια Κρήτη, στο Τζούτσορα, στο Νικόλα μας. Ποιο Νικόλα λέω?
0: Το Σωμαράκι, ποιον άλλο, το φιλό μας.
1: Λοιπόν, και μια τεράστια αγκαλιά σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει ήδη μηνύματα, και στον Γιώργο τον Κοντ και στον άλλο τον Γιώργο έχουμε εδώ πέρα, και στη Διονυσία και στο Διαμαντή και σε όλα τα παιδιά που μας αγαπούν και τα αγαπάμε. Και να χαιρετήσω με πολύ αγάπη και τη μητέρα σου, η οποία σε ακούει αυτή τη στιγμή, την κυρία Μαρία Παπαϊωάννου,
0: την αγαπημένη μου. Και να χαιρετήσω με πολύ αγάπη και την Άννα μας και τον Παντελή μας που μας στείλαν μήνυμα.
1: Απευθείας.
0: Καλώς ήρθατε, Στέλιο και Σίδωρε. Καλή εκπομπή, καλή επιτυχία, Σίδωρε μας, σε όλες τις εμφανίσεις. Σου ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς.
1: Ποιος άλλος έχει στείλει μήνυμα?
0: Ο Γιώργος ο Κοντοστέριος. Καλησπέρα Σίδωρε, καλησπέρα Στέλιο, καλή εκπομπή. Σίδωρε, θέλω να μας πεις τα πάντα στον αέρα, πώς πάνε οι συναυλίες με την κυρία Δήμου, πού θα τραγουδήσετε και αν έχεις...
1: τα λέμε, να το Γιώργο, τα λέμε.
0: Ναι. Και σας αφιερώνω με πολύ αγάπη, Στέλιο και Σίδωρε, το τραγούδι της Ελένης Δήμου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνου, του γνωστού Κυπρίου στιχουργού και μουσικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Νομίζω σε καλύψαμε με αυτά που είπαμε, θα πούμε και άλλα για τη συνεργασία μας και για την περιοδία μας, και το τραγούδι αυτό είναι όντως εξαιρετικό τραγούδι, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, ή κάτι παραπάνω όπως μας το ζητάει ο κόσμος, από έναν δίσκο, Στέλιο, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν 20 και χρόνια και έκανε επιτυχία πέρυσι. Αυτό το τραγούδι έγινε viral στο TikTok και σε κάθε συναυλία μας μας το ζητάνε φανατικά, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην το παίξουμε. Έχει γίνει νούμερο ένα επιτυχία της Ελένης Δήμου.
1: Τι απίστευτα πράγματα συμβαίνουν πλέον.
0: Μετά από 20 χρόνια.
1: 20 χρόνια μετά. Δηλαδή έχεις γράψει ένα τραγούδι, ναι, δεν πήγε στην εποχή του όπως έπρεπε, και ξαφνικά 20 χρόνια μετά.
0: Και όχι κάποιος τυχαίος ή κάποιος πρωτοεμφανιζόμενος.
1: Έχουμε
0: ο
1: την Ανάσταση του Χριστού. Δηλαδή
0: απίστευτο,
1: τι είναι αυτό, απίστευτα πράγματα.
0: Κι όμως.
1: Λοιπόν,
0: είναι υπέροχο τραγούδι. Εντάξει, το έχει πει καταπληκτικά η Ελένη. Ό,τι άλλες επανεκτελέσεις έχω ακούσει προσωπικά μου φαίνονται από αδιάφορες έως κακές. Δηλαδή έχω το θάρρος να το πω αυτό στον αέρα.
1: Okay.
0: Και ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό αυτό των μεγάλων ερμηνευτών και ερμηνευτριών. Αυτό που έχουμε εντοπίσει και μαζί, Στέλιο, η υπογραφή που έχει η φωνή. Δηλαδή, μπορείς να ακούσεις τώρα εύκολα μία διασκευή από το «Ασφαλώς και δεν πρέπει», ας πούμε,
1: από
0: τις
1: κανέναν.
0: Το «Άνθρωποι μονάχοι» εύκολα θα το ακούσεις από μια άλλη φωνή?
1: Όχι, από τη δική σου, επειδή έχεις χρειά, μπορώ να το ακούσω. Άκουσα να σου πω ότι πιστεύω, γιατί το ξέρεις κιόλας, αλλά θα το πω να το μάθουν και οι ακροατές. Έχουν δικαίωμα να γίνονται γνωστοί. Όχι αυτοί που έχουν φωνάρες υπάρχουν και στη λαϊκή, φίλε. Να σου βάλω εγώ στη λαϊκή να σου τραγουδήσει άνθρωπος Καζαντζίδη και αυτά, να πάθεις πλάκα. Δεν αρκεί όμως αυτό. Γιατί τους βλέπω όλους, έχουν πάει, έχουν κάνει φωνητική, κάνουν στροφές, τα ίδια μπιχλιμπίδια με στη φωνή κτλ. Η φωνή είναι η χρειά. Και ας πάρεις και τα άλλα τα τεχνικά, αλλά εάν δεν ξέρεις ποιος αγκαλιάζει, από το άρωμα, αν έχεις κλειστά τα μάτια και σ' αγκαλιάσει ένας, από το άρωμα πρέπει να μπορείς να καταλάβεις. Το άρωμα της φωνής είναι η χρειά της. Εάν με αγκαλιάζεις,
0: είσαι ποιητής τελικά,
1: όπως και να με αγκαλιάσεις, τι με νοιάζει εμένα αν δεν καταλαβαίνω το άρωμα της φωνής σου. Λοιπόν, Μοσχολιού, επειδή έχω ακούσει από σένα, νομίζω ότι έχεις το χρώμα σου, το οποίο Ισίδωρε, γι' αυτό η εποχή δεν θα σε πάει αυτή. Και θα σου πω γιατί. Διότι θέλουνε τραγουδιστές άχρωμους με τερτύπια και δυνατές φωνές, δεν θέλουν ερμηνευτές με χρειά, γιατί αυτοί ρίχνουν μια συννεφιά στα εφήμερα τραγουδιστικά influencer. Λοιπόν, οπότε δύσκολα, αγόρι μου γλυκό, αυτή η φωνή που έχεις και αυτή η ποιότητα και η μελωδικότητα, αλλά κυρίως η χρειά, γιατί από χιλιόμετρα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32, στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά, όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
5: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
8: Τα αφρά, τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
7: Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Και στο www.kanali1.gr.
0: Έγινε ο δίσκος για τον οποίο μιλήσαμε πριν, του Γιώργου Θεοφάνου, με ερμηνεύτηρα την Ελένη Δήμου, και θα το παίξουμε λίγο παρακάτω το τραγούδι όταν μπούμε σε λίγο πιο μοντέρνο ακούσμα, γιατί τώρα είμαστε στα παλιά κλασικά και αγαπημένα ακόμα. Θα το παίξουμε και θα στο αφιερώσουμε με πολύ αγάπη. Να χαιρετήσουμε και τη Λίδα μας που στέλνει: καλησπέρα αγαπημένοι μας, πάμε με υπέροχα τραγούδια και τη μοναδική παρέα σας. Κάθε επιτυχία Ισίδωρέ μας σε όλα τα σχέδιά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίδα μου. Την αγάπη μου και στον Αλέκο. Νικόλαος ο Μαράκης: καλησπέρα αγαπημένοι μου, Στέλιο μας και Ισίδωρε. Ο ήχος, το τελικό σύνορο, κάνει υπέροχα πράγματα, χρώματα, μουσικής που με τη χρειά της φωνής του Ισίδωρου μπαίνουμε σε άλλη διάσταση, μουσικά. Όμως πρέπει να πούμε, εκτός από υπέροχος τραγουδοποιός, καλλιτέχνης, μουσικός, κριτίκαρος, είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος που το ήθος και το φως που εκπέμπει μας πάνε σε άλλο γαλαξία. Κύριε Νίκο, εντάξει, τι να πω, με καταϋποχρεώνετε, τι να πω κι εγώ για σας. Και εσείς είστε υπέροχος άνθρωπος και γι' αυτό έχουμε και αυτή την αμοιβαία αγάπη και συμπάθεια και εκτίμηση. Και μας ενώνει ο NG Radio βέβαια. Ο Γιώργος στέλνει: καλησπέρα Στέλιο και Ισίδωρε, χαιρετισμούς από Τρίκαλα. Γεια σου Γιώργο μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα ακόμα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, αυτή τη φορά σε ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου.

Είπαμε, θα έχει την τιμητική του ο Γιάννης Πανός στις λίστες μας. Και θέλω να συνεχίσω να χαιρετώ τους αγαπημένους μας ακροατές και τα μηνύματά τους. Η Μαρία Μαγκονάκη έστειλε καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Γεια σου Μαρία μας. Η Αναστασία το ίδιο, καλησπέρες Ισίδωρε και Στέλιο. Γιώργος Κοντοστέριος, Ισίδωρε, στο τέλος της εκπομπής θα ήθελα να ακούσουμε και το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που έχετε βγάλει εσύ και η κυρία Δήμου, τις Άγνωστες. Το έχουμε αγαπήσει και το λατρεύουμε. Και έχουμε δει και το βίντεο κλιπ και αυτό το έχουμε αγαπήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Με πολύ χαρά θα το παίξουμε και αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι είναι σε στίχους του αγαπημένου μας Μάνου Τσιλιμίδη, ο οποίος πρόσφατα έγραψε και στο Facebook ότι είχε ένα ατύχημα, χτύπησε, και θέλω να το ευχηθώ και από τον αέρα γρήγορα περαστικά Σιδερένιος και όλη μας την αγάπη και τη θετική μας ενέργεια. Ο Μάνος Τσιλιμίδης έχει γράψει πολύ σπουδαίους στίχους για την Ελένη Δήμου, για τον Αντώνη Βαρδί, για πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες, και είναι ένας από τους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που έχουμε σήμερα και εδώ και πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Κάνει μια εντελώς μοναδική αυθεντική εκπομπή δική του, με λόγο, με διάλογο με τους ακροατές. Είναι πραγματικά μορφή και φίλος μας και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη Σπανού, ερμηνεία του Κώστα Καράλη και στίχους του Γιάννης Καρύμπα.

αριστουργηματικό τραγούδι, αγαπημένο. Και έχω ξεχάσει να αναφέρω τους συμμαχικούς μας σταθμούς ανά την Ελλάδα, στα FM. Τον Samos Radio Cafe στο 102,4, για τον οποίο ξαναμίλησα στην αρχή της εκπομπής, και ξανά τους χαιρετισμούς μου στην πανέμορφη Σάμο. Τον Ραδιοφωνία Κυκλάδων στο 101,3 με έδρα την Νάξο. Τον Πολιτεία 90,7 από τον νομό Λακωνίας και τη Σπάρτη. Το Καστελόριζο στο 104,3. Τον Αργολίδα στο 103,8 στο Άργος και στον Άφλιο. Τον Vox στους 103,3 από τον νομό Ηλίας. Το Κανάλι 1 στους 94,8 από την Καλαμάτα. Τον Δίολκο στους 105,6 νομός Κορινθίας. Και τον Future Internet Radio από το Μοσχάτο του Βασίλη του Δασκαλά. Δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο 698-98-60-147 και στο studio papaki-ngradio.gr.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Όταν η μουσική συναντά την κίνηση, όταν η δύναμη γίνεται χάρη και κάθε προσπάθεια γίνεται χαμόγελο, τότε η ρυθμική γυμναστική ξεκινά. Στον αθλητικό όμιλο Καλαμάτας οι άνθρωποι, τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την κίνηση, να ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό, τη μουσική και το παιχνίδι. Κορδέλα, στεφάνι, μπάλα, κορίνες και μαζί τους δύναμη, ευληγησία, πειθαρχία, φαντασία και αυτοσχεδιασμός. Τμήματα μπαλέτου και μοντέρνου χορού, δυνατότητα ένταξης σε αγωνιστικά τμήματα. Η Άνθεμις, Σύλλογος Ρυθμικής Γυμναστικής Αθλητικού Ομίλου Καλαμάτας, γήπεδο τέντας και κλειστό γυμναστήριο Γυμνασίου Παραλίας. Υπεύθυνη, Γιώτα Μέμου, τηλέφωνο 694-4633-030. Άνθεμις. Έλα να δεις τη ρυθμική με τα δικά μας μάτια.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735.
12: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Ηλίας Ανδριόπουλος, Μιχάλης Μπουρμπούλης και Σωτηρία Μπέλου φυσικά. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Λίδα την Παντελάκη που το ζήτησε με πολύ αγάπη.

Ήταν σε μουσική Γιάννη Ιωάννου και στίχους του Αντώνη Κολιού, ένα πολύ όμορφο τραγούδι που είχα την τύχη να το ερμηνεύσω και ευχαριστώ που μου το ζητήσατε και που το έχετε αγαπήσει. Το επόμενο είναι επίσης παραγγελιά αφιερωμένη στο Γιώργο τον Κοντοστέριο, σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους και ερμηνεία της αγαπημένης μας Ελένης Δήμου. Τα έχω βρει με τον εαυτό μου ή κάτι παραπάνω.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας και στο www.kanali1.gr.

0: Ισίδωρε, σου το έχω πει ότι έχω γνωρίσει την Τζενιβάνου.
1: Βέβαια, μου το έχεις πει και έχετε τραγουδήσει και μαζί.
0: Έχουμε τραγουδήσει και μαζί, αλλά τη γνώρισα και πολλά χρόνια μετά και συναντηθήκαμε. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και μία από τις σπουδαιότερες φωνές της Ελλάδας.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Κάτι σου έχουν ζητήσει και πρέπει να το βάλουμε. Το Αμάν.
1: Σωστά.
0: Το έχεις μπροστά σου, το έχεις διαθέσιμο ή...
1: Το έχω, ναι.
0: Λοιπόν, φάτο αυτό το τραγουδί όπως είναι, γιατί εμείς είμαστε μια εκπομπή τρελών και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Και βαλαβών.
0: Το και βάζουμε το Αμάν Αλή.
1: Αμάν και τι είναι ο έρωτας, είναι ο τίτλος.
0: Αμάν
1: είναι
0: Αλή, εγώ το ακόμα... λέω.
1: Ναι. Είναι ακυκλοφόρητο
0: Αμάν
1: τραγουδί.
0: Αμάν και τι είναι ο έρωτας, δεν έχει παίξει πουθενά ακόμη.
1: Μόνο στο NG Radio, στους αναμεταδότες μας και στον Σόχος FM.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα άλλους, πολύ γι' αυτό.
0: Και άλλους σταθμούς και θα παρεξηγηθώ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ποιος είναι ο ψόφος? Τι είπες, τι είπες?
1: Σόχος FM.
0: Α, Σόχος
1: είναι εξαιρετικό.
0: Σόχος
1: και...
0: άκουσα και λέω υπάρχει
1: για όνομα, για όνομα.
0: Δεν το ήξερα, ρε φίλε.
1: Είναι φίλη του Μάκη του Σεβίλογλου, ο οποίος είναι ο δημιουργός του τραγουδιού. Έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους και μου εμπιστεύτηκε να το ερμηνεύσω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς κρατάμε την αποκλειστικότητα όμως και Αμάν Αλή, Ισίδωρος Πάτερος.
1: Ναι.
0: Ισίδωρος Πάτερος.
1: Και Μάκη Σεβίλογλου.
0: Και Μάκη Σεβίλογλου. Για πάμε να το ακούσουμε, σε παρακαλώ.
1: Αμάν και τι είναι ο έρωτας είναι ο τίτλος.
0: Αυτός είναι ο τίτλος και έτσι θα το ψάξω όταν θα βγει. Ακόμη δεν έχει βγει. Οπότε είσαστε πρώτοι.

Αυτό ήταν το καινούριο μας τραγούδι με τίτλο «Αμάν και τι είναι ο έρωτας». Ξανά θα πω ότι είναι σε μουσική και στίχους του Μάκη Σεβίλογλου, του εξαιρετικού τραγουδοποιού και φίλου μου πλέον, και τον ευχαριστώ θερμά που μου το εμπιστεύτηκε. Το έχω αγαπήσει και εγώ πολύ. Σύντομα θα κυκλοφορήσει και θα σας το χαρίσουμε με βίντεο κλιπ. Σας έχω και μία έκπληξη ότι Λίδα μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού μας θα συμμετέχει και η εξαιρετική ηθοποιός και φίλη μου αγαπημένη και συνεργάτη μου, η Λιάνα η Μαυρομάτη, που έχουμε παίξει στο θέατρο σε δύο παραστάσεις. 5 χρόνια έχουμε περάσει μαζί στο θέατρο και έχουμε πολλές κοινές αναμνήσεις και είμαι συγκινημένος πραγματικά. Ναι, που θα είναι κοντά μας. Ο Γιώργος λέει: «Σίδωρε, υπέροχος ερμηνευτής, δεν είναι τίποτα τυχαίο για αυτά που ζεις τον τελευταίο καιρό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ». Και η Μαρία Μαγκονάκη: «Κάπως έτσι δημιουργείται η μαγεία ενός τραγουδιού. Εξαιρετική συνεργασία, συγχαρητήρια και στους δυο σας». Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ, Μαρία μας. Και η Άννα μας: «Συγχαρητήρια, Σίδωρε, καλοτάξιτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για την αγάπη. Ανυπομονώ να κυκλοφορήσει και να σας το χαρίσουμε». Χρωστάω και τις άγνωστες που μου τις ζητήσατε, αλλά θα τις αφήσω για το τέλος. Συνεχίζουμε με Γιώργο Νταλάρα και Γρηγόρη Μπηθηκότση.

0: Ξέρεις τι έκανε η Σίδαρε την ώρα που βάλες το τραγούδι που είπες?
1: Ναι.
0: Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να το ακούσω μέσα από τα στούντιο με ακουστικά. Και βγήκα και άνοιξα το κινητό μου να δω αυτοί που μας ακούνε πώς ακούνε.
1: Ναι.
0: Ή αυτοί που μας ακούνε από το ραδιόφωνο. Και πραγματικά ήσουν συγκινητικός.
1: Σου άρεσε, Στέλιο μου, ε?
0: Πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ.
0: Λοιπόν, θα σε αφήσω να πεις εσύ καληνύχτα. Και θα τους πω ότι τους κάνω όλους μια τεράστια αγκαλιά, γιατί είμαστε μαζί, είμαστε φίλοι, είμαστε μια οικογένεια. Η πιο γνωστή, η πιο άγνωστη γνωστή σας. Γιατί είμαστε εδώ με ένα δικό μας τρόπο. Σε λίγο έρχεται η Χαρούλα, έτοιμη, ετοιμοπόλεμη, μαύρη θύελα.
1: Μαύρη θύελα.
0: Και κοιτάτε να δείτε τώρα. Ακούστε ένα μυστικό. Θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σου τραγούδι, το οποίο το έχουν ζητήσει βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ, Σιλίμου, ναι. Τις άγνωστες.
0: Οι άγνωστες.
1: Σε στίχους Μάνου Τσιλιμίδη, μουσική δική
0: μου. Και περαστικά του, γιατί
1: και
0: έπεσε,
1: περαστικά του, μπράβο, ναι.
0: Και έκανε
1: Σιδερένιος Μάνο μας.
0: Σιδερένιος Μάνο, ο καλύτερος παραγωγός και στιχουργός στην Ελλάδα, για μένα. Καλό σας βράδυ.
1: Μορφή, πραγματικά.
0: Εγώ καληνύχτησα. Γεια σας.
1: Εσύ καληνύχτησες. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε σε ερμηνεία Ελένης Δήμου και Ισίδωρου Πάτερου.

0: Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Και συνεχίζουμε με την...
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000. Η ώρα είναι 11.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Τι νέα και αυτά τα σημερινά με τη μουσική απώλεια που είχαμε από τον κόσμο της rock and roll, από τον κόσμο της παγκόσμιας μουσικής. Αυτή η τόσο ωραία χαρακτηριστική γλυκιά φωνή του David Surkamp, τον Pavlov's Dog, και το πανέμορφο τους episode από το πρώτο τους δίσκο. Τον χαιρετάμε, αποχαιρετάμε, τον τιμάμε και τον αγαπάμε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Δισκοπολίων, η Χάρης Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Ξέρετε τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα παίξουμε μουσική για τη βροχή και τις βροχερές μέρες.

it only happens when it's raining. Και οι παίκτες σας αγαπάνε μόνο όταν παίζουν μαζί σου. Dreams. Fleetwood Mac.

0: Thank you.
1: Live κιόλας από το 1977 το φοβερό Dreams των Fleetwood Mac από το φοβερό album Rumors, εδώ live όμορφα και ωραία. Έχει καταγραφεί το κοινό και οι αντιδράσεις του πάρα πολύ ωραία. Ακούγονται κάτι πολύ πορωμένα ουρλιαχτά από κάτω, έτσι αντρικά. Stevie Nicks επισκηνεί σε όλοι οι υπόλοιποι. Φοβερό, πολύ, πολύ θηλυκό η Stevie Nicks και πολύ αγαπητή. Λοιπόν, το κομμάτι είναι δικό της και ήταν στο μεταξύ όλοι τους σε μια φάση που χωρίζανε. Λέει, η Christine McVie και ο John McVie χωρίζανε. Ο Lindsey Buckingham και η Stevie Nicks έβαζαν τέλος στη σχέση τους, η οποία σχέση είχε διαρκέσει 8 χρόνια. Και το κομμάτι βγήκε μέσα από όλη αυτή την όλη αυτή την κατάσταση την αρνητική. Πάντα η Fleetwood Mac να είναι τόσο ειλικρινής και τόσο ανοιχτή σε αυτά που τους συμβαίνουν, να τα βάζουν όλα στην τέχνη τους. Η οικογένεια ήταν όλοι αυτοί μαζί, τόσα χρόνια να παίζουν, τόσα χρόνια παντού, και δεν κρύβανε τίποτα. Αυτό είναι το φοβερό, ήταν η έκφρασή τους και βέβαια όλος ο κόσμος γνώριζε για αυτούς μετά από τα τραγούδια τους. Λοιπόν, τραγούδια που έχουν την βροχή μέσα τους, είτε σε έναν στίχο, είτε στον τίτλο, ή θυμίζουν βροχερή μέρα και βροχερή διάθεση. Αυτό το αφήνω πάνω σας. Στείλτε στο 698-98-60-147 και το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Και τώρα ένα τραγούδι που γράφτηκε καθοδόν του τραγουδιστή και στιχουργού προς έναν υποτίθεται ηλιόλουστο τόπο κάπου, λέει, στο Ισραήλ. Έψαχνε να βρει λίγο χειμωνιάτικο ήλιο, αλλά ήλιο έτσι να του ζεστάνει το κοκαλάκι. Του λένε εκεί θα πας, πάντα έχει ήλιο, και καθώς πήγαινε άρχισε να βρέχει. Why does it always rain on me? Είναι η Travis και είναι το κομμάτι το οποίο τους έκανε γνωστούς, και είναι ο Φραν Χίλι ο οποίος γράφει τους στίχους.

Travis, λοιπόν, Why Does It Always Rain On Me. Πήγαμε πίσω στον χρόνο εδώ. Πήγαμε βασικά στη δεκαετία του 90. Λοιπόν, τι έλεγα, τραγούδια που μπορεί να μας φέρνουν την αίσθηση της βροχής. Έστειλε εδώ ο φίλος ο Νίκος ένα τραγούδι που είναι από τα πολύ κλασικά και γνωστά της δεκαετίας του 90. Αλλά πραγματικά, δεν ξέρω φίλε μου, έχει μια τέτοια νοσταλγία ο σκοπός σε αυτό το τραγούδι. Με πολύ έτσι στανταράκια ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλά κάναμε. Θα το στρίψουμε λίγο πιο μετά. Και θα παραμείνω λοιπόν σε αυτό το γνωστό οικείο και... πώς το λένε, δημοφιλή ήχο. Τι ωραία που ακούγεται μια τέτοια βραδιά το τραγούδι αυτό. Το James. Το Sometimes. Απόλυτη αντίθεση το εξώφυλλο του δίσκου με τους James να τρώνε από μια μπανάνα ο καθένας. Και ο δίσκος απίστευτος, απίστευτη μουσική.

απόλυτη αντίθεση ο στίχος του ρεφρέν με το κουπλέ. Έχει ξεσπάσει καταιγίδα και οι αστραπές φωτίζουν τον ουρανό και οι κεραυνοί φωνάζουν, πάνε δυνατά, και η θάλασσα έχει φουσκώσει και πηγαίνει πέρα εδώ τα καΐκια και ο αέρας και η βροχή σχεδόν καταστρέφουν στο περασμά τους. Σηκώνουν τα καπό των αυτοκινήτων και ένα παιδί κάθεται κάπου εκεί στην άκρη με την πλάτη πάνω στον τοίχο και κοιτάζει. Αυτό λέει το Sometimes. Μέχρι που ένας κεραυνός το χτυπάει το παιδί.

απίστευτη αντίθεση και είναι απόλυτο τραγούδι βροχή αυτό. Σωστά, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Και δεν το είχα συνειδητοποιήσει κι εγώ καλά-καλά, παρότι τους στίχους τους τραγουδάμε. Το απόλυτο τραγούδι ενός βροχερού σκηνικού που σαν ταινία διαδραματίζεται με τους στίχους και έρχεται ένα ρεφρέν που λέει «Sometimes when I look deep in your eyes, I can see your soul», που δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο, με την υπόλοιπη ιστορία. Ωραία πράγματα. Λέιντ, ο δίσκος, πίσω στο 1993. Πω, περάσαν τα χρόνια. Τόσο πίσω. Λοιπόν, στη βροχερή μας θεματική, πάω στο «Can you hear the rain»?

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Κανάλι ένα Καλαμάτας και στο www.kanalina.gr.
2: Φορεία του 18 με τους Unto Others. Έχω μία επιθυμία να πάμε να ακούσουμε κάτι σαν αυτό που έρχεται από τον δίσκο Weather Systems, τον Ανάθεμα, και να πάμε να ακούσουμε το Untouchable Part 1. Και η αλήθεια είναι ότι στους στίχους βροχή δεν αναφέρεται, ίσα ίσα ο ήλιος αναφέρεται, αλλά ο χωρισμός που περιγράφεται είναι σαν να έχει φόντο βροχερό.

Η απόλυτη ατμόσφαιρα είναι αυτή, η ατμόσφαιρα που κάνουν οι Ανάθεμα. Φοβερό Untouchable Part 1 και ο δίσκος Weather Systems, με το οποίο αυτό κομμάτι ξεκινάει το άλμπουμ στο απίθανό το αυτό ταξίδι. Λοιπόν, πίσω στο 2012 η κυκλοφορία του δίσκου αυτού. Καλωσορίζω τους καινούριους φίλους που έχετε συντονιστεί εδώ, είτε παρακολουθείτε ραδιοφωνικά είτε μέσα από το live που κάνουμε από το TikTok. Να ξέρετε ότι είμαστε στον αέρα κάθε βράδυ 11 με 1. Και μου ήρθε ένα μήνυμα πριν που μου έλεγε, εάν λέει δεν έχουμε κάτι για rain αλλά έχουμε για train, πειράζει? Θα σου πω τι γίνεται, Σεραφείμ. Καθόλου, γιατί μου έδωσες την απόλυτη ιδέα τώρα με αυτό το train που είπες, σε ένα κομμάτι που για την ατμόσφαιρα που έχουμε τώρα ταιριάζει 1000%.

Ναι, με τη χαρακτηριστική άψογη, αψεγάδια στην παραγωγή του Steven Wilson. Αυτά με το Trains και το... Όχι, και το δίσκο, ναι, και το δίσκο In Absentia, Porcupine Tree. Καλησπέρα από Πάτρα. Καλώς το φίλο μου το G Σκορπιό. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς το Διαματή, καλώς και την Ελενίτα και τη Φωτεινή από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου κορίτσι μου γλυκό. Χαιρετώ όλο τον καλό τον κόσμο και ευχαριστώ πολύ και για τα κομμάτια που στέλνετε. Παναγιώτη μου από τη Λιβαδιά, καλώς ήρθες. Γεια σου Χριστογλάρο. Γεια σου Μαρία μου από την Κρήτη. Νεκτάριε κομματάρα ζήτησες, θα παίξει φυσικά. Νικόλα μου, τι ζήτησες? Α, έρχεται τώρα μέσα στο κομμάτι σου. Χρυσόστομε, καλόστονα. Καλώς και το φίλο μου το Γιώργο από τα Τρίκαλα. Και τώρα θα σας πάω στο 2009. Κομμάτι που το σκεφτόμασταν, το σκεφτόμουν να μπει σήμερα και το έστειλε και ο φίλος μου Νικόλας από τη Θεσσαλονίκη, οπότε σίγουρα θα ακουστεί. Τραγούδι του 2009. Και έρχομαι στους Creed και στον δίσκο Full Circle. Εκεί μέσα υπάρχει το Rain, το δικό τους Rain, η βροχή δική τους, όπου ο αφηγητής λέει ότι I feel it's gonna rain like this for days. Νιώθω ότι θα βρέχει έτσι όπως βρέχει τώρα για μέρες. Οπότε ας τη βροχή να πέσει και να τα ξεπλύνει όλα. I hope that tomorrow the sun will shine. Ελπίζω αύριο να λάμψει ο ήλιος. With every tomorrow comes another life. Με κάθε αύριο έρχεται μια νέα ζωή. Creed λοιπόν και Rain.

Πάμε τώρα στο 2011. Πάμε στους Νορβηγούς Ulver. Wars of the Roses, ο δίσκος.

Απίστευτη ατμόσφαιρα εδώ από τους Σούλβερ στο February MMX. Φοβερή πραγματικά το σκηνικό που στείνουν, το μουσικό σκηνικό μαζί με στίχους οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν την αναφορά τους στον πόλεμο. Αναφέρονται και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συγκεκριμένα, αλλά και πιο γενικά στα δεινά και στα αρνητικά, που μόνο αρνητικά έχει, του πολέμου. Με σκοτεινές έτσι εικόνες, με γκρι τοπίο, γκρι βροχερό τοπίο, στο οποίο αναφέρονται τα εγκλήματα των γενοκτονιών, ότι ο άνθρωπος είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού του, ότι αυτοί που πρώτοι υποφέρουν είναι τα παιδιά, και αυτοί ήταν οι Νορβηγοί Ούλβερ. Πολύ ωραία δουλειά. Ο δίσκος λογικά όλος έχει μια θεματική γύρω από τον πόλεμο, Wars of the Roses λέγεται άλλωστε, και είναι για αυτούς ο τέταρτος, και όχι δεν είναι ο τέταρτος, συγγνώμη, είναι για αυτούς ο 8ος δίσκος πίσω στο 2011. Πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ ωραίο. Και βλέπω ότι η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 12, οπότε κλείνουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Και σκέφτομαι τώρα πού να σας πάω για να κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Ας πάμε σε ένα κομμάτι, θα πάμε σε ένα απολύτως βροχερό κομμάτι, το οποίο βασικά θα ακούσουμε δύο κομμάτια.

rain. Απίστευτη Valon Femmes, I hear the rain coming down. Τραγούδι που το έχετε ζητήσει εδώ και μέρες, οπότε το κράτησα για σήμερα. Και με αυτό κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Με τον Πέτη, A Face in the Crowd. Απόλυτα βροχερό τοπίο το κομμάτι αυτό, δώστε βάση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervet & Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Δισκοπολίο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Με Buckethead μπήκαμε. Ακουστική εδώ πέρα η δουλειά του και πολύ, πολύ ατμοσφαιρική. Το άλμπουμ λέγεται Rainy Days, γι' αυτό και φιλοξενείται σήμερα στην εκπομπή. Είναι ένα δισκάκι του 14 με 4 μόλις συνθέσεις του Buckethead, ο οποίος έχει ακουστική κιθάρα, όχι ηλεκτρική, και ήταν μια αλλαγή στο πώς τον ακούμε με τη μουσική του και με την κιθάρα του, καθώς δεν έχει αυτόν τον κλασικό δυνατό ηλεκτρικό ήχο, αλλά αυτόν τον smooth και πολύ ήρεμο ακουστικό ήχο. Το κομμάτι είχε τον τίτλο Underwater Raindrops. Και κάπως έτσι λοιπόν μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Επικοινωνείτε με Viber στο 698-98-60-147, με το email του σταθμού στο studio@ngradio.gr. Και σήμερα παίζουμε κομμάτια τα οποία είτε μιλάνε για βροχή, είτε έχουν κάποιο βροχερό τοπίο στην αφήγησή τους μέσα, είτε μας θυμίζουν βροχή για κάποιο λόγο. Αυτά, είτε μας θυμίζουν βροχή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει και για τις προτάσεις. Θέλω να σας πάω σε ένα τραγούδι το οποίο δεν αναφέρεται μεν σε βροχή ή σε κάποιο βροχερό τοπίο, αλλά η διάθεση είναι βροχερή. Και θα σας πάω σε ένα jazz standard του 1946, που ήταν η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε, το κομμάτι A Sunday Kind of Love, το οποίο υπάρχει και μέσα στον φοβερό δίσκο της Etta James At Last και έχει πάρα πολλές διασκευές, και μια από αυτές είναι η διασκευή που κάνει ο Τζο Μποναμάσα με τη φωνή της Beth Hart να το τραγουδάει. Και το τραγούδι τι λέει? I want a Sunday kind of love. Θέλω μια αγάπη σαν την Κυριακή. Μια αγάπη που θα διαρκεί και μετά το Σάββατο το βράδυ. Κάτι που να ξέρω ότι είναι κάτι περισσότερο από έρωτας με την πρώτη ματιά. Θέλω μια αγάπη που να είναι ειλικρινής και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορώ να βρω κάποιον που να έχει αυτά που θέλω. Και ένα ερωτικό, απογοητευτικό, γκρι τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδισμα, πάρα πολύ ωραία μελωδία. Παραπονιάρικο, να το πω καλύτερα. Εδώ από μια πολύ ωραία παρέα, την παρέα του Τζο Μποναμάσα με της Beth Hart. Δίσκος Seesaw. Οι δυο τους με blues standards.

και για το φίλο τον Τάκη και για την Ελενίτα που ζητήσανε το The Sky is Crying από τον Stevie Ray Vaughan ή από τον Elmore James που έγραψε και το κομμάτι πίσω στο 1960. Λοιπόν, και ποιος σας είπε ότι δεν θα ακούσουμε και τα δύο.

New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου. Η ώρα στο New Generation πλησιάζει και μισή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

Πολύ δυνατή The Mayan Factor. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ουρανία που μας ζήτησε το Warflower και βρεθήκαμε σε αυτή την πολύ ωραία παρέα από την Βαλτιμόρη. Λοιπόν, για τη συνέχεια θα πάω στον φίλο μου τον Παναγιώτη από τη Λιβαδιά, ο οποίος μας πηγαίνει σε πολύ αγαπημένο άλμπουμ και πολύ αγαπημένο συγκρότημα και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από θεματική τύπου μιλάμε και ακούμε τραγούδια για τη βροχή το τραγούδι Summer's Rain Savadage και ο δίσκος Gutter Ballet. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο εκεί στη Βιωτία μέσα από τον Σύριο που παρακολουθεί την εκπομπή, τον Σύριο 95,8 στο νομό Βιωτίας και βεβαίως σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα που ακούει ραδιοφωνικά το δισκοπωλείο μας, δηλαδή Vox στους 103,3 στο νομό Ηλίας, κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα, Καστελόριζο 104,3 και Ενπλό 89,2 στο νομό Θεσπρωτείας, τον Σάμος Radio Καφέ στους 102,4 και τον Διόλκο 105,6 στο νομό Κορινθίας.

απίστευτα παίξήματα και απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργείται με την το πολύ ωραίο δέσιμο αυτής της οικογενειακής υπόθεσης Chris και John Oliva και το Gutter Ballet και το κομμάτι Summer's Rain για το φίλο μου τον Παναγιώτη που το ζήτησε. Και θα πάω ακόμα πιο πίσω στο χρόνο και θα πάω σε κομμάτι που ζήτησε ο φίλος μου ο Νεκτάριος, και εννοείται και θα πηγαίναμε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή στο δίσκο των Uriah Heep, στο κομμάτι μάλλον των Uriah Heep, Rain, πηγαίνοντας πίσω στη δεκαετία του 70, σε ένα κομμάτι το οποίο έχει και πολλές αναπάντεχες διασκευές. Κρατήθηκα να μην βάλω μια τέτοιου είδους αναπάντεχης διασκευής, γιατί ίσως τη βάλω πιο μετά για να μου πείτε ποιον ακούτε να τραγουδάει. Προς το παρόν πάμε στους Uriah Heep και στο απίστευτο απίθανο Rain.

Αυτά λοιπόν από το The Magician's Birthday, Uriah Heep, και το 1972 και το μοναδικό και ασυναγώνιστο Rain. Λοιπόν, με τη γλυκύτατη αυτή η φωνή του David Byron. Λοιπόν, θα σας πάω στη συνέχεια στην περίπτωση ενός μουσικού που έχει συνεργαστεί για τις μουσικές που έχει γράψει για soundtracks anime και ιαπωνέζικων κινουμένων σχεδίων. Ο Γιώκο Κάνο, που έχουμε μιλήσει για αυτόν αρκετά τον τελευταίο καιρό, ο μουσικός για τον οποίο, στον οποίο αναφέρομαι, λέγεται Steve Conde και είναι κιθαρίστας, είναι τραγουδιστής, τραγουδοποιός και έχει και το δικό του συγκρότημα που λέγεται Steve Conde New York City. Και πέφτουμε πάνω στο συγκεκριμένο καλλιτέχνη, γιατί έχει το δικό του Rain, το δικό του βροχερό κομμάτι, ταιριαστό και ωραίο για την απόψινή εκπομπή. Στο μεταξύ το έχει γράψει και ακούγεται και αυτό στην σειρά Cowboy Bebop, που είναι και αυτό anime ιαπωνέζικο και που τη μουσική υπογράφει ο Γιώκο Κάνο. Το κομμάτι αυτό όμως είναι του Steve Conde, Steve Conde, και έχει τον τίτλο Rain και είναι ένα ωραιότατο blues.

απίθανο το εκκλησιαστικό όργανο, φοβερή η ατμόσφαιρα του Rain και πολύ ωραίο ο Steve Conte και τη φωνή του πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ, πολύ χαρακτηριστική. Λοιπόν, για να δω, βρισκόμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Λέω να έρθω στους Βρετανούς Wonder Horse, που είναι ένα συγκρότημα που ακουμπάει στον ήχο του στα παλιά, αλλά ουσιαστικά ξεκινάει από το 2020 και μετά. Και θα έρθω στο δίσκο Midas και στο κομμάτι το δικό τους που λέγεται Rain. Για να τους γνωρίσουμε. Νομίζω, δεν ξέρω αν έχουμε ξανάρθει σε αυτούς. Έχουν μόλις 2 άλμπουμ.

Αυτά λοιπόν από τους Wonder Horse και από το ωραιότατο Rain. Και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και θα χαιρετήσω με Mad Season.

Season, το Super Group από το Seattle. Με όλα τα καλά παιδιά μαζεμένα. Λοιπόν, Artificial Red το κομμάτι, μπλουζιά ωραία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας. Και στο www.kanalina.gr.